0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ρόλο.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνει μα χάρη στον ομιχητά. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λε και είμαστε αδερφάκια κτλ. Εντάξει, είπαμε δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, μην ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άσημο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούργιο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Πόσα... που το λέει. Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
4: Η Ρουσία, μωρέ.
5: Αϊ, μωρή Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη, 56 λοιπόν, γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο.
3: Πατζόπουλο.
4: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε αυτή.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μάκη.
5: Ναι, τον πήγε, Κολυμπήθρα και έγινε νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
5: Καλά, ρε, που τα ξέρω, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτός.
4: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με.

0: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα, επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Λοιπόν, σημείωσε ένα άθιμο. Χακί καφέ.
2: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
1: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
3: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
1: Νότες καραμέλας.
3: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
2: Πορτοκάλο καφέ.
1: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
3: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
1: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
2: Πόσα... Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
3: Η Ρουσία, Μαρία.
4: Αϊ, μπορεί Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Φρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Figures.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάω το στο στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Troublemakers.
7: Μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Everyday μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
12: Έλα επιτέλους.
13: Μας έσκασες.
11: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα Σκάτ.
2: Καλημέρα Νάνση, καλημέρα φίλοι μας.
1: Καλέ, έφτασε η τεταρτίτσα.
2: Τετάρτη πάει εβδομαδίτσα.
1: Τι ωραία, τι ωραία. 26 Αυγούστου σήμερα. Τι έκανες χθες?
2: Εχθές, Νάνση, σου δείξα και πριν, πήρα αυτά τα υπέροχα Jordan παπούτσια.
1: Εντάξει, βγήκε για ψώνια, παιδιά, το αγόρι ξοδεύτηκε. Πες ότι πήρες και κάλτσα.
2: Και κάλτσα Jordan για να τα έχω συνδυασμό. Είμαι φοβερός, είμαι τζορτανάκια.
1: Είναι φοβερός. Τη μία βγαίνεις για κοκτέιλ, την άλλη βγαίνεις για ψώνια. Ποιος είσαι τελικά?
2: Εγώ αναρωτιέμαι ώρες.
1: Όπως
2: καταλαβαίνεις.
1: Εγώ χθες κλάμα, γιατί έστειλα το παιδί μου στην κατασκήνωση πρώτη φορά ever. Δεν ξέρω, τώρα οι μανούλες εκεί έξω με καταλαβαίνουν μάλλον. Ήμουνα πολύ δύσκολα χθες το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχα μεγάλη αγωνία.
2: Θα σου λέει λεπτομέρειες, θα μιλάτε στο τηλέφωνο.
1: Θα μου λέει, αλλά εντάξει, είναι η πρώτη φορά που πάει και...
2: Είναι μόνη της βασικά.
1: Είναι μόνη της, ναι.
2: Πεθάνει η μαμά να την προσέχει.
1: Τώρα που το θυμήθηκα. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσω, φαντάζομαι, υποθέτω. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη, πρώτη βραδιά. Ελπίζω σήμερα το βράδυ να περάσω καλύτερα. Εσείς θα περάσετε φανταστικά όσο θα μας ακούτε μέχρι και τις 11 σε αυτό το 4ωρο show. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Πάλι είμαστε τα δυο μας, μόνο η Boss Crew. Για αυτή την εβδομάδα είπαμε από Δευτέρα έρχεται ο Βασίλης. Οπότε εσείς τώρα θέλουμε να μας στείλετε τα μηνύματα.

0: Αυτό είναι επιτυχία και το ακούτε εδώ στον Ζου 90,8. Λοιπόν, 26 Αυγούστου, και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε μία ζεστή, αριστή και χαρισματική προσωπικότητα. Η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εσάς και είστε απόλυτα πρακτικοί και ρεαλιστικοί. Έχετε ισχυρό χαρακτήρα, αλλά σπάνια κυριαρχείτε στους άλλους. Οι άνθρωποι σας βλέπουν σαν ειλικρινή και ταπεινά άτομα, και σαν σήμερα γεννήθηκε, Σκάτς, ναι, η μητέρα Τερέζα.
1: Τι ήταν αυτή η αδερφή, εννοώ.
0: Δεν ξέρεις τη μητέρα. Α, δεν μπορώ. Πες αυτά που ξέρεις. Πες αυτά που ξέρεις.
1: Κάτι καλό, βρήκα νοσοκόμα.
0: Κάτι καλό έκανε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Καλκιδική. Μας ακούτε 99,5 στη Δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM, και σε όλη τη Θράκη 97,8 www.zoo.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Βλέπω εδώ πέρα ότι σαν σήμερα το 1978 το Γκρίς, το ξέρεις το Γκρίς?
1: Το Γκρίς, είναι το έργο. Ξέ...
0: Ναι, το έργο. Το τραγούδι της ταινίας έφτασε στο νούμερο 1 στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Θέλουμε και την επικοινωνία μαζί σας. 6931-908-908 για τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Θέλουμε σήμερα να μας γράψετε από πού μας ακούτε. Γιατί ως Κάτς είπε, μας ακούτε Δράμα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Στείλτε την καλημέρα και από ποια περιοχή μας ακούτε, όσο θα ακούμε αυτή την επιτυχία.

0: η J-Lo είναι εδώ και ο κύριος Ραφικούλης είναι εδώ για να βγούμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω. Σκάτς.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: 7 και 23 πρώτα λεπτά. Ο περιφερειακός κινεί το μαλά και στα δύο ρεύματα δεν αντιμετωπίζεται προβλήματα όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εγνατία κινείται πάρα πολύ καλά. Μοναστηρίου και Αγίου Δημητρίου. Εκεί που θα σταθούμε λίγο είναι η Τσιμισκή που έχει μια κίνηση από Αγία Σοφίας μέχρι Αριστοτέλους. Ένα μικρό κομμάτι, λίγο μια μικρή ταλαιπωρία. Οπότε όλα είναι καλά.
0: Μια χαρά. Πάμε να σου πω εγώ και 2-3 πράγματα έτσι που συμβαίνουν στον κόσμο. Ξεκινάμε λίγο από την πόλη μας. Από τη Θεσσαλονίκη σήμερα 11 με 5 θα είναι κλειστό τμήμα του περιφερειακού για τα έργα του flyover. Επίσης σήμερα θα μείνουν χωρίς ρεύμα από τις 8 μέχρι τις 11 εκεί στην περιοχή μου στην Καλαμαριά για ένα διωράκι. Είχαμε χθες και δύο δυσάρεστα, δύο θανάτους, τον Δημήτρη Κόκοτα αλλά και την θρυλική Ντόλι Πάρτον στα 80 της χρόνια. Η τραγουδίστρια της Κάνα έχει περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Απέσπασε 11 γκράμι.
2: Ρε την Dolly Parton.
0: Ήδη 25 τραγούδια της να φτάνουν στο νούμερο 1 του επίσημου Billboard Country Chart. Και γενικά αυτά τα δύο τα δυσάρεστα είχαμε χθες. Έχουμε και ένα άλλο. Λοιπόν, έχουμε τον Donald Trump. Φυσικά και έχουμε τον Donald Trump. Με την Μελάνια, η οποία ήταν σε έναν αγώνα ταχύτητας στην Ουάσιγκτον και εκεί μέσα στη σουίτα τους, τους έχουν αποκρυπτογραφήσει αυτοί που διαβάζουν τα χείλη τι λέγανε. Άκου τώρα.
2: Τι λέγανε.
0: Η Μελάνια φαίνεται να λέει στον σύζυγό της: αυτό είναι ιδιωτικό και πολύτιμο κείμενο. Εκείνος απαντάει: ήταν αρκετό. Εκείνη λέγεται ότι του απάντησε: δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ που διαβάζω τα χείλη. Τότε πρέπει να το δω, λέει ο πρόεδρος. Είναι καλά νέα, αλλά είναι κακή στιγμή, Μελάνια.
2: Μα τι ωραία τα λένε. Τους έχουν εκεί μέσα σαν ένα κλουβί.
0: Σαν κλουβί, ναι, ναι. Ποια είναι άραγε τα καλά νέα και η κακή στιγμή. Σίγουρα θα τα μάθουμε όλα. Φύγαμε τώρα για επιτυχία.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
2: Αυτό είμαστε, παιδιά. Είμαστε το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης. Θοδωρής Κάτς απέναντί μου. Πέρασε, Κάτς μου, το πρώτο ημίωρο κιόλας.
3: Τι ωραία.
2: Λοιπόν, σου έχω φέρει τώρα ένα θεματάκι. Πώς θα καταλάβεις τα σημάδια ότι η σύντροφό σου έχει, σε έχει χωρίσει, αλλά δεν το έχει πάει να πάρει.
3: Κάτσε να την προπρόσω και ας με χωρίσει.
2: Αυτό είναι η σιωπηλή παρέτηση.
3: Να το ξέρω όμως από τώρα, είναι καλό αυτό.
2: Έτσι, εμείς σε προετοιμάζουμε εδώ. Περνά σαν εκπαίδευση ουσιαστικά.
3: Είναι τέλειος μετά.
2: Θα είσαι ο τέλειος σύντροφος. Λοιπόν, τα σημάδια ότι η σύντροφό σου, ο σύντροφό σου έχουν αποχωρήσει από τη σχέση. Δεν καταβάλει καμία προσπάθεια. Δεν σου στέλνει μηνύματα, δεν θέλει να βγείτε ραντεβού.
3: Υπάρχει μια διαφορία.
2: Ακριβώς αυτό. Η επικοινωνία έχει χαθεί, οι συζητήσεις είναι επιφανειακές και σύντομες.
3: Ναι.
2: Αποφεύγει τον κοινό χρόνο, βρίσκει έτσι δικαιολογίες για να μην βγαίνετε μαζί, για να μην μένετε μόνοι σας.
3: Τίποτα δηλαδή.
2: Δεν μιλά για το μέλλον. Φυσικά, ας πούμε, στο Σαββατοκύριακο τι θα κάνουμε. Μέχρι το Σαββατοκύριακο.
3: Έχουμε ακόμη.
2: Είναι μονίμως ευερέθιστος. Ξέρεις τι θα πει ευερέθιστος.
3: Τι θα πει.
2: Ψατίζεται εύκολα.
3: Αυτό είναι.
2: Είναι εύκολα.
3: Νεύρα,
2: αρπάζει.
3: Συνέχεια, νεύρα, έτσι. Νεύρα.
2: Η οικειότητα έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει τρυφερότητα δηλαδή και αγκαλιές.
3: Τίποτα.
2: Είναι πάντα απορροφημένο στο κινητό, στη δουλειά, με υπολογιστές, με κάτι άλλο. Υπάρχει ένα συναισθηματικό χάσμα και εσύ νιώθεις ότι έχει ψυχρανθεί.
3: Και φαντάζομαι κοκό δεν έχει.
2: Κοκό, να σου πω κάτι. Μπορεί και να έχει.
3: Άντε ρε.
2: Μπορεί και να έχει. Σε θεωρεί και δεδομένο. Κατάλαβες, οπότε όποτε θέλει πάει πάνω το κοκό του.
3: Το κοκό έρχεται.
2: Αυτά είναι τα σημάδια της σιωπηλής παραίτησης, του σιωπηλού χωρισμού. Και για τη συνέχεια έχουμε I adore you.

0: Ζεϊνά και Ζαναντό εδώ στον Ζου 90,8 και όπως ξέρετε ακουγόμαστε και σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή και...
1: σε όλη τη Θράκη μέσω του Μέτρο FM στους 97,8, εκεί μας ακούτε.
0: Και εκεί θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε μια στην καλύτερη δασκάλα του Εύρου αγγλικών.
1: Αγγλικών,
0: η καλύτερη, είναι η Miss Joanna.
1: Πρέπει να είναι και πολύ ωραία γυναίκα αυτή.
0: Είναι ωραία.
1: Από το Joanna το κατάλαβα αμέσως.
0: Ναι, σ' αρέσει εσύ το Joanna. Σ' αρέσει.
1: Θα πάω Αλεξανδρούπολη να μάθω κάνα αγγλικό και θα σου έρθω το Σεπτέμβρη.
0: Να πας να κάνεις φροντιστήρια. Η Τζοάννα είναι φανταστική. Είναι η καλύτερη δασκάλα. Μας ακούει και να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στον Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Είναι Αλεξανδρούπολη στο αυτοκίνητο.
1: Ωραία.
0: Από Κομωτινή πάει Αλεξανδρούπολη και μας ακούει. Έχουμε και τον Ιορδάνη μας εδώ φυσικά που έστειλε το ηχητικό του. Και άλλο αυτοκίνητο βλέπω. Για να βάλω εδώ κάποιος. Τσίτα είναι εδώ. Ένα Δημήτρη μα ακούει τσίτα, παιδιά, μέσα από το αυτοκίνητο. Το γράφει κιόλα. Τσίτα λέει το ραδιόφωνο και πάω για Τρίκαλα. Καλημέρα στην Πινελόπη. Καλημέρα στον Παναγιώτη που έστειλε ωραίες φωτογραφίες με ξημέρωμα. Αυτή τη φορά είναι ξημέρωμα. Σκάτσι με 100% σίγουρη. Η Εύα, καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω. Άκου τώρα από πότε μα ακούει. Από το 2018. Δώσαμε μαζί πανελλήνιες, αποφοιτήσαμε μαζί και τώρα πάμε μαζί στη δουλειά. Φιλιά πολλά από τον Άγιο Αθανάσιο της Θεσσαλονίκης.
1: Τι ωραία.
0: Λέει, όχι του Κιλκής, να το διευκρινίζει εδώ η φίλη μας η Εύα που την ξεπροβοδίζουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη. Ο Γιάννης μας ακούει από η Μαθία, αλλά λέει ήμουν από το 7 μέχρι το 17 παντρεμένος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Οπότε έχει χωρίσει, Γιάννη. Οπότε θέλουμε λεπτομέρειες.
1: Έδωσε ημερομηνία.
0: Γι' αυτό είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που θέλουμε να μας τα πεις όλα. Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλημέρα και στον Λαλολάρη. Λαλολάρη. Ωραίος και ο Λαλολάρης μας ακούει από τα Διαβατά. Τώρα έχω μηχανή του χρόνου που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, δυναμώστε.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Starboy εδώ, Σονζού 90,8 και είναι η ώρα που θα μάθουμε για τα άστρα και τα ζώδια.
1: Κρυός, μπορεί να νιώσεις πως διχάζεσαι ανάμεσα σε όσα πρέπει να κάνεις. Ταύρος, η ενέργειά σου μπορεί να παρουσιάσει μια προσωρινή πτώση. Δίδυμος, μην αφήσεις την αρνητικότητα να σου αποσπάσει την προσοχή. Καρκίνος, ανέβαλε σημαντικές αποφάσεις ή αγορές για λίγο αργότερα. Λέων, πρόσεξε μήπως βλέπεις προβλήματα εκεί που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Παρθένος, συναισθήματα όπως φόβος ή ζηλία μπορεί να κάνουν ξαφνικά την εμφάνισή τους. Ζυγός, οι λύσεις έρχονται πιο εύκολα όταν σταματάς να τις κυνηγάς. Σκορπιός, σήμερα μπορεί να νιώθεις διχασμένος ανάμεσα σε διαφορετικές ανάγκες. Τοξότης, τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα και η καθημερινότητά σου διεκδικούν πολύ χρόνο. Εγώκερος, οι απαντήσεις που χρειάζεσαι θα έρθουν όταν είσαι πραγματικά έτοιμος. Υδροχόος, μπορεί προσωρινά να νιώθεις ότι δεν έχεις πλήρη εικόνα όσα συμβαίνουν γύρω σου. Και ιχθύς, η υπερβολική ειλικρίνεια σε λάθος στιγμή μπορεί να σε οδηγήσει σε παρεξηγήσεις.
0: Μια χαρά τα ακούω, έτσι. Δεν έχουμε
1: κάποια θέλει. Κάποια ήταν καλά, στην αρχή ήταν λίγο χάλια τα πρώτα.
0: Ναι, ναι. Θέλει λίγο προσοχή από ό,τι κατάλαβα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και καυγάδες.
1: Ναι, κάτι τέτοια είναι.
0: Κάτι έλεγε. Φεγγάρια τέτοια πρέπει να έχει περίεργα, έτσι. Ωραία, Αριάννα Γκράντε για τη συνέχεια να προσέχετε και έξω να μην τσακώνεστε σήμερα.

0: hours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αυτοί είμαστε, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης. Ο Bill Nackis θα έρθει τη Δευτέρα. Προς το παρόν απέναντι μου έχω μόνο το Θοδωρή Σκάτς. Είμαστε τα δυο μας. Καλημέρα Σκάτς.
3: Καλημέρα Νάνση.
2: Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Θέλω να μου πεις αν έχουμε θέματα στους δρόμους της πόλης αρχικά.
3: Τώρα πάμε, φύγαμε. Τα πράγματα είναι πολύ ήσυχα τώρα στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Ο περιφερειακός κινείται κανονικά και στις δύο λωρίδες, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά είναι καλά. Βασίλη Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου, είμαστε ok. Λίγα θεματάκια μόνο στη Λαγκαδά, φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια Δικαστηρίων. Εκεί λίγο σταματάμε. Κατά τα άλλα είναι ok.
2: Καταπληκτικά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο σας έχουμε και τη συνταγή της ημέρας. Έχουμε και έρευνες, έχουμε και κουτσομπολιά. Έχουμε τα πάντα όλα και σε αυτή την ώρα. Και φυσικά θα κλείσουμε με το ανέκδοτο. Για την αρχή αυτής της ώρας, ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας Ντάτι, Take Me There. Και περιμένω και μηνύματα για καλημέρες και από πού μας ακούτε.

0: The Door, Teddy Swims. Και να σου πω κάτσω ότι όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από μέσα Ιουλίου μέχρι πριν μια εβδομάδα, δεν έμπαινα καθόλου μα καθόλου στην κουζίνα. Είχα μια άρνηση, ρε παιδί μου. Τώρα όμως που έτσι
1: αρέσει πάλι, έπιασες τις κουτάλες σου.
0: Έπιασα πάλι τις κουτάλες μου και έφτιαξα χθες κάτι υπέροχες μπάρες, πολύ εύκολες,
1: διατροφικές.
0: Χωρίς ψήσιμο. Διατροφικές, ναι, θα σου πω ότι κάθε μπάρα έχει 7,5 γραμμάρια πρωτεΐνης.
1: Πολύ καλά.
0: Πολύ καλά, δεν είναι? Και 190 θερμίδες.
1: Καλά είναι και από θερμίδες.
0: Εντάξει, καλά είναι. Λοιπόν, ακούσε τώρα πώς θα φτιάξετε αυτές τις πανεύκολες πεντανόστιμες μπάρες. Θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια νυφάδες βρώμης, 60 γραμμάρια φιλέ αμυγδάλου, 80 γραμμάρια φίστικο βούτυρο, 20 γραμμάρια σκόνη κακάο, 70 γραμμάρια σιρόπι αγάπη, μέλι, ό,τι θέλετε έτσι γλυκαντικό, και 50 γραμμάρια κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη, έτσι για την επικάλυψη. Τώρα στο πολυκοφτικό μηχάνημα, αυτό το γνωστό το blender, παιδί μου.
1: Το μίξερ εκείνο.
0: Το μίξερ, βάζουμε βρώμη, φιλέ αμυγδάλου, κακάο και λίγο αλάτι, γιατί όταν κάνεις γλυκά, να ξέρεις, θέλει λίγο αλάτι, έτσι μια τσιμπιά.
1: Άντε,
0: είναι,
1: δεν το ήξερα.
0: Είναι η τσαχπινιά που χρειάζεται.
1: Ούτε το καταλαβαίνω στη γεύση.
0: Δεν το καταλαβαίνει στη γεύση, αλλά το χρειάζεται. Τα χτυπάμε αυτά. Μετά προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, το φυστικό βούτυρο δηλαδή, το μέλι, τη βανίλια. Ξαναχτυπάμε. Απλώνουμε σε μία φόρμα για κέικ, έτσι για να έχει ωραία και ωραία εμφάνιση η μπάρα μας. Λαδόκολα.
1: Ψυγείο ή φούρνο?
0: Ψυγείο. Ψυγείο το βάζουμε, τα βγάζουμε μετά, τα κόβουμε σε φετούλες.
1: Και είναι έτοιμα.
0: Αν θέλεις, μπορείς να βάλεις από πάνω λιωμένη κουβερτούρα για να το κάνεις λίγο πιο γκράντε. Να, έτσι γίνεται.
1: Α, όχι, τι θέλει την κουβερτούρα.
0: Τι θέλει την κουβερτούρα.
1: Πιο νόστιμο θα γίνει.
0: Ωραία, λοιπόν, πάρα πολύ εύκολες μπάρες. Δοκιμάσετε, δεν θέλουν ψήσιμο, δεν θέλουν τίποτα.
1: Ευχαριστούμε, νοικοκυρά Νάνση.
0: Παρακαλώ, Σκάτς, να σας πω ότι αμέσως μετά από δύο τραγούδια παίζουμε σπιτόγα τους για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν. Έχουμε να σας δώσουμε ένα υπέροχο κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή. Γι' αυτό μείνετε εδώ.

0: έβλεπα ούτε εδώ στον Ζου 90,8. Πόσο μου αρέσει ακόμα, δεν το έχω βαρεθεί καθόλου. Μου θυμίζει έτσι καλοκαίρι, μου θυμίζει όλα αυτά που μου θύμιζε και πριν από καιρό όταν το ακούγαμε.
1: Στα ξαναφέρνει στο νου.
0: Μου τα ξαναφέρνει στο νου. Λοιπόν, τώρα εμείς σας ξαναφέρνουμε εδώ πέρα ένα παιχνίδι παλιό και αγαπημένο, του Σπιτόγατους. Θα βάλω ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και θα πρέπει να το ανακαλύψετε, να το αναγνωρίσετε. Αν βρείτε τι είναι, κερδίζετε.
1: Δώρε επιταγή από τα καταστήματα Λαβή, ένα κόσμο αξίας 20 ευρώ για εσάς. Τηλεφωνήστε 231-0232-908.
0: Για τηλεφωνήστε, είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο και παλιό θα το έλεγα.
2: Με αγώνα τον μεγάλωσε, χρόνο το χρόνο, θυσία τη θυσία. Και όπως το περιμέναμε, δεν επιθυμούσε να τον δει με καμία τσαούσα στο πλευρό του.
0: Για πείτε, ποια είναι αυτή η τσαούσα, από πού έχουμε πάρει, ποιο απόσπασμα είναι από την ελληνική τηλεόραση. Το βάζω άλλη μία για να σας δώσω έτσι λίγο χρόνο να πάρετε τηλέφωνο.
2: Με αγώνα τον μεγάλωσε, χρόνο το χρόνο, θυσία τη θυσία. Και όπως το περιμέναμε, δεν επιθυμούσε να τον δει με καμία τσαούσα στο πλευρό του.
0: Έλα, είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ παλιό, αγαπημένο, αυτοτελή επεισόδια, να πω κι άλλα, τι άλλο να πω. Δεν λέω τίποτα, βάζω Bones, Imagine Dragons, να απολαύσουμε το τραγούδι και αν σας έρθει η έμπνευση, εδώ είμαστε, τηλεφωνήστε 2312-908. Εντάξει, μόλις έβαλα το τραγούδι σας ήρθε η έμπνευση. Ένα λεπτό τώρα, σκάτς, περίμενε. Θα το σηκώσω, δεν μπορώ.
1: Πάει τη γραμμή.
0: Έλα, καλημέρα, ποιος είναι?
3: Καλημέρα.
0: Και
3: είναι η Ευαγγελία.
0: Δεν είσαι μόνη σου, Ευαγγελία. Άκουσα και μια άλλη γλυκιά φωνούλα.
3: Όχι.
0: Ποιος είναι?
3: Είμαι με το μικρούλι μου.
0: Μικρούλι στο όνομα?
3: Θα πει το όνομά σου? Είναι ο Σάκης.
0: Σάκη, καλημέρα. Είσαι ένας γλύκας, πας σχολείο? Ξεκίνησες ή πάστε καμιά γιαγιά τίποτα?
3: Πού πας, για πες, θα πεις.
0: Πού πάει, στη γιαγιά, στη γιαγιά, μια χαρά η γιαγιά. Για
3: καλώς
0: πες μου.
3: Καλώς ορίσατε πίσω.
0: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλώς

0: δικό σου. Θα μείνετε στη γραμμή για να κρατήσουμε τα στοιχεία όσο θα ακούμε Imagine Dragons.
1: Τέλεια.
0: Να περάσετε Τέλεια. Υπέροχα. Καλή αρχή και σε σένα στη δουλειά. Εντάξει, σήμερα θα είναι λίγο δύσκολα.
1: Πολύ.
0: Αλλά ξεκίνησες ωραία. Ξεκίνησες
1: έτσι,
0: με...
1: Έτσι, και ωραία εβδομάδα.
0: Τέλεια, τέλεια. Γεια σου!

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λοιπόν, ο Mars και I Just Might εδώ στον Ζου 90,8 και έχουμε κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο. Καταλαβαίνετε ότι τα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου δεν θα λείψουν ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Χιλιάδες θεατές αποθέωσαν την Έλλη Κοκκίνου στη Ρουμανία και πιο συγκεκριμένα στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας Νάση, όπου εκεί ήταν το φεστιβάλ Νιμπύρου, κάπως έτσι λέγεται.
0: Α.
1: Αλλά όταν ανέβηκε στη σκηνή και, και τραγούδησε και ερμήνευσε το «Δεν γίνεται», λέει, έγινε ένας χαμός, γιατί το «Δεν γίνεται» είναι το νούμερο ένα ελληνικό τραγούδι στις επιτυχίες της Ρουμανίας.
0: Το «Δεν γίνεται» ποιο είναι, ρεσκά?
1: «Δεν γίνεται», «Δεν γίνεται» αυτό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Οι Ρουμάνοι, λέει, ξετρελαίνονται με αυτό το τραγούδι, το τραγουδάνε όπως και το «Θα περιμένω». Θέλω να πω όμως ότι εκτός από την Έλλη Κοκκίνου, σε αυτό το φεστιβάλ εμφανίστηκαν Timbaland, Basta Rhymes, ο Ζούνα, Clean Bandit, η θρηλυκή Gypsy Kings και η Ίνα.
0: Α, ήταν μεγάλο φεστιβάλ.
1: Μεγάλο
0: δηλαδή.
1: Φεστιβάλ.
0: Μπράβο την
1: και
0: Έλλη.
1: Και όπως μας αναφέρει το άρθρο, λέει ότι θα επιστρέψει στις 5 Σεπτεμβρίου ξανά, αλλά αυτή τη φορά στο Βουκουρέστι. Και στις 9 Σεπτεμβρίου η Έλλη Κοκκίνου θα είναι εδώ στη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκη για τη συναυλία.
0: Τέλεια. Θα πάμε να τραγουδήσουμε κι εμείς. Δεν γίνεται,
1: δεν γίνεται.
0: Απλά έτσι να σας αφήσω.
1: Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα για εσάς τα κορίτσια. Μπορείτε να διεκδικήσετε τον Νίκο Βέρτη.
0: Χώρισε
1: μετά από 9 χρόνια σχέση. Κάτσε πάρα πολύ.
0: Είχε ο Βέρτης 9 χρόνια σχέση
1: με την Εμμανουέλα Κουκλινού.
0: Α, θα κάτσω τώρα.
1: Κάτσε.
0: Για πες.
1: Ο Νίκος Βέρτης πλέον είναι ελεύθερος. Έχουν τραβήξει, λέει, χωριστούς δρόμους εδώ και λίγες μέρες. Και προσπαθεί να κάνει, λέει, και να, να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.
0: Ο Νίκος Βέρτης είναι ίσως ο μοναδικός, αν όχι από τους ελάχιστους, που δεν απασχολεί με την προσωπική του ζωή. Δηλαδή, εγώ τώρα μόλις έμαθα ότι είχε 9 χρόνια σχέση με αυτή την Εμμανουέλα.
1: Δεν τα έλεγε ο Νίκος, τα κρατάει μέσα του.
0: Τα κρατάει μέσα του ο Νίκος.
1: Τώρα όμως δεν άντεξε, τόπε. Δεν άντεξε.
0: Τι να έκανε, μάλλον ψάχνει νύφη. Πάμε για ένα σύντομο break και εδώ θα είμαστε σε πολύ λίγο.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
2: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
11: Στη σειρά σου, καλέ.
10: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
11: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
12: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο κέντια.gr. Κέντια. για πάντα.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
15: Πετσάπ 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
16: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
17: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
18: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
19: Good morning, everybody.
20: Good morning, everybody.
21: Good

0: Let me be εδώ, σαν ζω 90,8. Ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και άλλα από τα δικά σας μηνύματα, γιατί είναι πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέψατε κι εσείς μαζί με εμάς. Οπότε έχουμε παρεούλα. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στην Πέπη. Πέπη, ωραίο όνομα.
1: Πέπη.
0: Καλημέρα στον Άλεξ. Καλημέρα, λέει, περνάμε τόσο καλά το πρωί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, εδώ μου έστειλε ο Νόρη. Ο Νόρη έστειλε ότι περνάνε τόσο καλά που δεν μπορούν να
1: καταλάβουν. Χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Καλά, εμείς θα δεις τι ωραία που περνάμε. Θα ανεβάσουμε και ένα βιντεάκι τώρα, ένα story με το σκάτς. Γιατί τώρα που είμαστε και τα δυο μας, πραγματικά καλό περνάμε.
1: Μόνο παιχνίδι.
0: Καλημέρα από τη Θεοδώρα. Καλημέρα, καλή μας επάνωδο. Επιτέλους ήρθατε. Επιτέλους σας βρήκαμε, Θεοδώρα. Εσύ πήγες, ήρθες. Τι έχεις κάνει με τις διακοπές σου, για πες μας. Καλημέρα και στο καλύτερο παγωτατζίδικο που μας ακούει εκεί στην Περαία. Το πιο κεντρικό με τις πιο πολλές γεύσεις. Αυτό εκεί θα στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Έλενα και σε όλα τα παιδιά. Και πάμε τώρα για ροκ μπάντα εδώ στον Ζου. Καλά τραγουδάρα, δυναμώστε.
2: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Blessings και Calvin Harris εδώ στον Ζου 90,8 και στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Αυτοί είμαστε, γι' αυτό μας ξέρετε, γι' αυτό μας αγαπάτε και γιατί άλλο. Για τα ανέκδοτα του Σκατζόχυρου που είναι κάποιες φορές καταπληκτικά, κάποιες φορές είναι τραγικά, κάποια μέρα δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ποικιλία.
1: Ό,τι βρίσκω.
0: Να σου πω κάτι, όχι, εμένα αυτό μου αρέσει γιατί δεν βαριέμαι. Δεν ξέρω ότι κάθε μέρα θα ακούσω ένα καλό
1: ανέκδοτο. Δεν κάθε μέρα να είναι καλά.
0: Όχι, κάποιες μέρες μπορεί να πέσουμε χάλια, να είμαστε υπό του μηδενός.
1: Νάνση, δεν σου είπα.
0: Περίμενε. Πριν, Νάνση, δεν σου είπα, πρέπει να βάλω το χαλί σου.
1: Νάνση, δεν σου είπα. Είδα μια φοβερή ταινία εχθές για ένα κάμπινγκ.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, είχε υπέροχες σκηνές.
0: Θα στο δώσω μόνο και μόνο επειδή το παιδί μου είναι κατασκήνωση.
1: Γι' αυτό.
0: Μόνο και μόνο γι' αυτό σου το δίνω με τις σκηνές.
1: Μ' αρέσει που συμμετέχεις πάντως.
0: Ναι, και εμένα. Νομίζω ότι αυτές οι ατάκες που λέω είναι αυτό που δίνει αυτό το κάτι στο ανέκδοτο. Συνήθως λέω σοβαρά.
1: Ναι.
0: Έγινε. Λοιπόν, πάμε για Harry Styles. Όσο εσείς στέλνετε μηνύματα στο Viber του Zoo 6931-908-908 για να μας πείτε αν σας άρεσε το σημερινό κατασκηνωτικό ανέκδοτο του Σκάι.

0: Cheers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόστομο?
5: Αλήθεια?
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Μπάλες, μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο μουστάκα.
9: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
10: Σχολείο μουστάκα.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com
13: με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: τώρα είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι ακριβώς πήγες Κάτς, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Εδώ είμαστε, Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης είναι εδώ. Είναι μόνο η Boss Crew ακόμα. Είπαμε τα κέφια, τα παιχνίδια και τα γέλια κόβονται τη Δευτέρα 31 8 που επιστρέφει ο Bill Nackis. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11 σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά. Τώρα τι να σας πω. Έχουμε σίγουρα τον αγαπημένο μας Ζορζ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε το παιχνίδι μας, TGI Fridays. Θα κάνετε ιστορίες για να κερδίσετε ένα γεύμα. Τι άλλο έχουμε Σκάτς, έχουμε τίποτα άλλο.
2: Έχουμε το τραγούδι της ημέρας.
1: Έχουμε φυσικά μία έρευνα που θα συζητηθεί και έχουμε και χρυσό κουκουνάρι. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε.
2: Θα γεμίσει η ώρα γρήγορα.
1: Θα γεμίσει η ώρα. Περιμένω και μηνύματα αν σας άρεσε το σημερινό ανέκδοτο, το κατασκηνωτικό ανέκδοτο του Σκατζόχυρου στο Viber του Ζου 69-31-908-908. Και πάμε λίγο και στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός λίγο έχει προβληματάκια όσον αφορά το ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται ανατολικά, κολλάει Πολύχνη και Τριανδρία. Οι άλλοι που πάτε δυτικά δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, βλέπω μικρά θεματάκια και στα δύο ρεύματα. Η Ανθέων έχει ένα κόλλημα λίγο στην αρχή. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου κινούνται χωρί προβλήματα, όπω και η Λεωφόρο Νίκη. Εγνατία Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου επίση είναι πάρα πολύ ωραία, ενώ η Εγνατία κολλάει αυτή την ώρα από Αγία Σοφία μέχρι Αριστοτέλου.
1: Φεύγουμε για καλοκαιρινό υπέροχο Moving to the Sun και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11.

0: Man Child εδώ στον Τζου 90,8 και να σου πω ότι έχεις κάποια εύσημα εδώ στα μηνύματα.
1: Τι, ήτανε καλό, άρεσε.
0: Ναι, ο Γιώργος λέει είσαι δυνατός παίκτης, μπράβο Σκάτς. Ο άλλος ο Γιώργος λέει πολύ καλό. Έχουμε την Ντόρα που λέει Σκάτς επιτέλους ένα ωραίο ανέκδοτο.
1: Α, το πετύχαμε.
0: Ο Παναγιώτης, Σκάτς, τα καλά ανέκδοτα ξέρεις εσύ, κράτα τα για όταν γυρίσει ο Βιλ. Και η Μαρία Σοφία μας στέλνει καλημέρα ομαδάρα, καλημέρα και σε εσένα. Ακούστε τώρα όλοι εσείς εκεί έξω μια έρευνα που βρήκα. Σύμφωνα με ένα ερευνητικό στοιχείο, το 42% των γυναικών νιώθει ότι οι άντρες δεν θέλουν να κάνουν βαθιές ουσιαστικές συζητήσεις στην αρχή. Την ίδια στιγμή όμως το 65% των αντρών
1: θέλει
0: απεγνωσμένα να κάνει τέτοιες κουβέντες.
1: Θέλει να μπει μέσα στο μυαλό της γυναίκας τόσο βαθιά.
0: Όχι ρε παιδί μου, θέλει να ανοίξει την ψυχή του, καταλαβαίνεις. Θέλει να πει προσωπικά πράγματα, δεν θέλει να μιλάνε μόνο για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον
1: Μουντιάλ. Από τις πρώτες μέρες.
0: Από τα πρώτα ραντεβού έτσι λέει. Το 48% από αυτούς κρατιέται για να μην φανεί υπερβολικός ή πιεστικός ή τέλος πάντων κλαψιάρης και διάφορα τέτοια που μπορεί να το χαρακτηρίσουν. Δηλαδή, οι γυναίκες γκρινιάζουν ότι οι άντρες στα πρώτα ραντεβού μιλάνε μόνο για ποδόσφαιρο. Η έρευνα όμως, Σκάτς, λέει ότι το 65% των αντρών θέλει να ανοίξει την ψυχή του.
1: Έλα, ρε εσύ.
0: Αλλά φοβάται.
1: Δεν μπορεί τώρα να βγεις με μια κοπέλα για καφέ, δεν θα μιλήσει για το Champions League, ρε εσύ. Μα ποιοι μιλάνε για ποδόσφαιρο τώρα, άντρας και βγαίνει έξω με γυναίκα και μιλάει για ποδόσφαιρο.
0: Έλατε. Εντάξει, μιλάει για πιο εμφανιακά πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Άντε, να πεις τι ομάδα είσαι, τι όν υποστηρίζεις, μέχρι εκεί τώρα παραπάνω τι να μιλήσεις.
0: Γενικά το παράπονο των γυναικών είναι ότι μιλάτε για επιφανειακά πράγματα. Ας πούμε, επιφανειακά πράγματα εκτός από τον ποδόσφαιρο μπορεί να είναι κάτι που βλέπεις τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ. Να πεις έτσι για τα κουτσομπολιά που διαβάζεις, τα.
1: Άντε, να ξέρετε
0: social.
1: Ένα Ρονάλντο, ένα Μέση, να πούμε κανένα κουτσομπολιό για αυτούς, εντάξει.
0: Αυτό μην το λες. Έχει γυναίκες που παρακολουθούν φανατικά. Ειδικά τώρα με το Μουντιάλ έγινε χαμός. Φανατικά ξέραν όλους τους παίκτες, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, την ηλικία τους. Αλλά το θέμα εδώ είναι,
1: ναι.
0: Εσύ όταν βγαίνεις ραντεβού, τι συζητάς?
1: Πάντως δεν το πάω στα αθλητικά.
0: Δεν το πας, ανοίγεις την ψυχούλα σου.
1: Ούτε θα ανοίξω την ψυχή.
0: Ούτε την ψυχή σου.
1: Γενικά ό,τι έρθει, διάφορα. Χαβαλέ, άνετα.
0: Άρα και εσύ είσαι σε αυτό το ποσοστό που είσαι επιφανειακός.
1: Είμαι επιφανειακός, μάλλον
0: είσαι επιφανειακός. Κορίτσια, είναι επιφανειακό αυτό το αγόρι. Ντάι για τη συνέχεια. Η Σακίρα, μια που είπαμε και για Μουντιάλ, που τα έσπασε με αυτό το τραγούδι φέτος.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: Αχ, έχουμε ένα κόλλημα με το σκάτς με αυτό το τραγούδι. Δεν καταλαβαίνετε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Το χορεύουμε, να καταλάβετε, σαν το Παπακαλιάτη στην Dolce Vita.
1: Έτσι μας θυμίζει ακριβώς το σύριαλ που μπαίνει ο Παπακαλιάτης και χορεύει στη γιαγιά Μαρκάτενα.
0: Δηλαδή, πραγματικά, όσοι καταλαβαίνετε το reference, σίγουρα μας έχετε πιάσει. Κάθε φορά που το ακούμε, νιώθουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα όμως είναι η ώρα για να παίξουμε για TGI Fridays. Έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Αν καταφέρετε να κάνετε μία ιστορία με δύο έτσι φαινομενικά σύνδετες λέξεις που έχουμε διαλέξει σήμερα για εσάς. Φυσικά το ξεκίνημα πάντα θα το κάνει ως κατζόχυρος αυτό εδώ το παιχνίδι. Όχι τίποτα άλλο, επειδή είναι μοναδικές ιστορίες του. Ξέρουμε ότι το έχετε καταλάβει πλέον το παιχνίδι, αλλά σαν τις ιστορίες του κάτι δεν μπορεί να κάνει κανείς. Λοιπόν, η πρώτη λέξη σήμερα είναι το σταφύλι.
1: Ωραία.
0: Και η δεύτερη λέξη για εσένα, σκατζόχυρε, που ναι, πρέπει να κάνεις μία ιστορία σε 20 δευτερόλεπτα, είναι το μουστάκι.
1: Το μουστάκι. Σηκώθηκα το πρωί, έριξα ένα ωραίο ξύρισμα, ξύρισα και το μουστάκι και κατέβηκα στην αγορά για ψώνια. Καθώς περνούσα, πέρασα έξω από ένα μανάβικο και είχε ένα σταφύλι φράουλα βερίας. Καταπληκτικό!
0: Είχες τόσο καιρό να κατέβεις στην αγορά να ψωνίσεις. Νομίζω από την τελευταία φορά που παίξαμε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Σκάτς τα κατάφερε. Του το δίνω το γεύμα στα TGI Fridays. Τώρα για να διεκδικήσετε εσείς μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ, να πάτε με την παρέα σας, να πιείτε τις μαργαρίτες σας, να φάτε

0: Έκο. Πού, από πού μας ακούς?
1: Εντάξει, τώρα πήγα πιο μακριά.
0: Από πού μας ακούς?
1: Σας ακούω από Μαρτίου.
0: Είσαι στη δουλειά, είσαι στο σπίτι, είσαι διακοπές, είσαι άδεια, ρεπό.
1: Είμαι στο σπίτι και θα πάω δουλειά σε λίγο.
0: Α, δουλεύεις κι εσύ καημένη. Ναι. Ωραία, λοιπόν, σήμερα θέλουμε να κάνεις μία ιστορία. Η πρώτη λέξη που τη δίνω εγώ είναι το σταφύλι. Και τη δεύτερη λέξη για να σε δυσκολέψει θα τη δώσει ο Σκατζόχυρος.
2: Έχεις 30 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, η λέξη είναι απομόνωση, πάμε!
1: Πήγα λαϊκή, αγόρασα σταφύλια και μετά για να τα φάω μόνη μου πήγα στην απομόνωση για να μην δώσω σε κανέναν άλλον.
0: Εντάξει ρε Σκάτ,
2: το παίρνει.
0: Σαν τα μούτρα σου τους έχεις κάνει τους ακρότες, πήγε και αυτή να ψωνίσει τα φύλλα. Το παίρνεις όμως. Συγχαρητήρια, έχεις κερδίσει ένα γεύμα στα DJI Fridays. Μένει στη γραμμή για να γράψουμε τα στοιχεία σου. Ξεκίνησε ωραία η μέρα σου. Έτσι, πριν πας στη δουλειά, το άρπαξες και το γευματάκι. Φύγαμε εμείς για Dracula.

0: οργανώνομαι, δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλής Ισόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: smartoschoolstoplip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
5: Στη σειρά σου, καλέ.
4: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
5: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κυριακή 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Συνθονία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εδώ είμαστε, η Boss Crew δεν είναι μόνη της. Αυτή την ώρα έχουμε και τον αγαπημένο μας, τον λατρεμένο μας, το Ζορζ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα. Καλημέρα, Ζορζ.
3: Καλημέρα, φίλοι μου αγαπημένοι, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Ζορζ, εσύ?
3: Αχ, είμαστε πάρα πολύ ωραία, Νάνση μου. Σιγά σιγά και εγώ μπαίνω στο κλίμα της εργασίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θα μπει και το φθινόπωρο.
2: Και έχει καινούργια.
3: Μπράβο,
2: έχουμε καινούργια κολεξιόν, χρώματα, πράγματα, παπούτσια.
3: Το πέτυχες, γλυκιά μου. Έχουμε χρώματα ωραία φθινοπωρινά.
2: Αχ, για πες μου, για πες μου.
3: Θα σας πω 5 χρωματάκια για να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας. Ξεκινάω με το Midnight Blue, το οποίο είναι, να ξέρεις, ένα βαθύ μπλε που πλησιάζει πάρα πολύ στο μαύρο και αποπνέει κομψότητα.
2: Αχ, μ' αρέσει το μπλε πάρα πολύ, Ζόρζε, είναι το αγαπημένο
3: το
2: μου
3: βαθύ,
2: χρώμα.
3: Το βαθύ αυτό.
2: Το βαθύ και το μη βαθύ και όλα τα μπλε μ' αρέσουν.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο χρωματάκι, είναι το δαμασκινί, το οποίο θα δώσει ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα στη φθινοπορνή μας γκαρντερόμπα, χωρίς βέβαια να γίνεται αυτό υπερβολικό.
2: Α, δαμασκινί. Λοιπόν, δαμασκινί είναι κάπως μαύρο.
3: Αυτό, μοβίζει λίγο. Mm. Λοιπόν, έχουμε το Carbon Gris, είναι ένα ουδέτερο χρωματάκι για τις καθημερινές μας εμφανίσεις. Είναι ένα έτσι πιο κλασικό χαρακτήρα, θα πω.
2: Ωραία.
3: Περνάμε στο Moss Green. Το Moss Green είναι ένα θερμό χρώμα, είναι πιο olive αποχρώσεις.
2: Α, olive, ωραίο.
3: Έτσι είναι πολύ ωραίο και ταιριάζει απόλυτα στο φθινόπωρο.
2: Τέλεια.
3: Τέλος, έχουμε ένα τολμηρό χρωματάκι.
2: Ποιο είναι το τολμηρό?
3: Για τολμηρές επιλογές είναι το Scarlet Red. Είναι το έντονο κόκκινο, πολύ φωτεινό και χαρίζει αμέσως ενέργεια και κάνει το outfit σας να ξεχωρίζει.
2: Και κάτι που έμαθα πρόσφατα, Ζόρζε, είναι ότι το κόκκινο πάει σε όλους.
3: Βεβαίως, Νάνση μου.
2: Ενώ νομίζουμε ότι το μαύρο πάει σε όλους, τελικά το κόκκινο είναι το χρώμα που πάει σε όλους.
3: Το κόκκινο βεβαίως και πάρα πολλοί δεν θέλουν να το φοράνε, ενώ ταιριάζει και στους άντρες. Δηλαδή αν ένας άντρας φορέσει ένα πολύ ωραίο κόκκινο φούτερ, είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ όμορφο.
2: Είναι πολύ ωραίο και τραβάει και τα βλέμματα, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Αχ, Ζόρζ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας άνοιξε τα μάτια.
3: Χρωματάκια για το φθινόπωρο.
2: Θα βγούμε στην αγορά σιγά σιγά, σιγά σιγά τώρα να πάρουμε τα φθινοπωρινά. Αλλά μ' αρέσει που έχουμε την παλέτα, να ξέρουμε τι να πάρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Γεια σας.
2: Τσάω, αύριο πάλι να είσαι εδώ. Γεια.

0: Φανταστικός, μοναδικός The Weeknd Cry For Me. Όσοι πήγανε αυτό το καλοκαίρι, φίλοι γνωστοί ακροατές σε συναυλίες τους στην Ευρώπη, μου είπαν τα καλύτερα. Έχουν πάθει όλη πλάκα με αυτό το άτομο, τον The Weeknd. Το show είναι φανταστικό. Ζήλεψαν από την αλήθεια, Σκάτ. Πρέπει να πάμε κι εμείς μια
1: συναυλία. Θέλει να την πάμε. Έχω πολλά χρόνια να πάω.
0: Πρέπει, ρε, εσύ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα πάω εμείς κουμπρί.
1: Α, κοντεύει αυτό, θα έρθουν σε εμάς. Θα έρθουνε.
0: Δεν έχει σχέση με το The Weeknd, αλλά εντάξει, σαν Millennial δεν μπορούσα να μην.
1: Έχουμε και του Αντώνη Ρέμου στο Μέγα Λέξα, το μην το ξεχνάς, συναυλία είναι και
0: μην
1: αυτό.
0: Μην το ξεχνάω, πώς φτάσαμε από το The Weeknd στον Αντώνη Ρέμου. Μόνο εμείς θα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, καλημέρα εδώ να πούμε στην Σοφιάνα, καλημέρα να πούμε στην Στεφανία, καλημέρα αγαπημένη, καλώς ήρθατε. Καλέ εμένα ο φίλος μου με ρωτούσε τι μάτς είχε στο Μουντιάλ, ποιος πέρασε και πόσο έληξε το σκορ.
1: Και τα ήξερε αυτά όλα.
0: Ναι, γιατί λέει είμαι μεγάλη φαν του αθλήματος. Μπράβο, ρε Στεφανία, ορίστε να τα ακούω εδώ ο Σκάτς που νομίζει ότι τα κορίτσια δεν βλέπουν μπάλα. Μετά την εποχή Μπέκαμ, λέει, πολλές γυναίκες παρακολουθούν ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Είναι αλήθεια αυτό, ότι ο Μπέκαμ έκανε δουλίτσα. Μένα μου αρέσει, μου λέει κάποιος άλλος εδώ, αγαπημένος, το πρώτο ραντεβού που γελάμε με το παραμικρό. Ναι.
1: Βγάζω γελάκια.
0: Τι ωραίο που τα λες. Ο Στέλιος ο Μαρτό και εγώ με την αδερφή μου, λέει. Αυτό λέμε πάντα. Ποιο?
1: Ποιο?
0: Άραγε. Τι ώρα μας το στείλες? Τι ώρα? Τι λέτε πάντα? Στείλει κάτι παραπάνω. Και ο Σάκης μας στέλνει όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, τώρα θα πεταχτούμε, Σκάτ, στο απογευματινό το show στους Troublemakers που έχουν έρθει και κάνουν και αυτοί το χαμό τους. Αυτοί είναι κανονικά όλοι μαζί. Και ο Μαργαρίτης και ο Βασίλης και η Κατερίνα. Δεν περιμένει κάποιος να βγει.
1: Μόνο εμείς περιμένουμε.
0: Έτσι, απλά το λέω. Και έχουν διαλέξει κάτι από το TikTok. Αυτή τη φορά είναι κάτι περίεργο. Μέσα σε ένα χωράφι είναι. Άκου τώρα να δεις, άκου.
2: Σήμερα πρωί προβρήκα γκρούνι πάλι για να τρώει καλαμπόκια μέσα. Πατών 2 κιλά γκρούνι έχει. Έλα να δείξω.
1: Τι, του τρώει
2: πάρα
1: τα καλαμπόκια.
2: Πολύ μεγάλο γκρούνι έχει.
0: Πολύ μεγάλο γκρούνι έχει και τρώει τα καλαμπόκια.
1: Άρθε ένα γρηγούρνο.
0: Τρώμαξε ο άνθρωπος αυτός με το γκρούνι που του τρώει τα καλαμπόκια. Δεν μ' άρεσε.
1: Όχι,
0: δεν θα βάλω
1: δεν
0: κάτι.
1: Θα το πάρει το χρυσό κουκουνάρι.
0: Ούτε από σένα, έτσι. Ωραία. Φύγαμε για επιτυχία. Talk to you. Ναι, αυτοί παίρνουν χρυσό.

0: Lovers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα Σκάτ.
2: Καλημέρα Νάνση.
1: Εδώ είμαστε, τέταρτη και τελευταία ώρα. Α, το να τελείωται έχει αυτή η εκπομπή πια.
2: Extra large είναι.
1: Δεν μπορώ.
2: Τετράωρο.
1: Τετράωρο σήμερα, Τέταρτη, 26 Αυγούστου. Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε μία ζεστή, αρεστή και χαρισματική προσωπικότητα. Η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εσάς. Έχετε ισχυρό χαρακτήρα, αλλά σπάνια κυριαρχείτε στους άλλους. Οι άνθρωποι σας βλέπουν σαν ειλικρινή και ταπεινά άτομα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η μητέρα Τερέζα, που είπαμε ότι το φιλανθρωπικό της έργο ήταν τεράστιο. Βέβαια. Γιατί έτσι λίγο στις 7 και κάτι ο Σκάτς αναρωτιότανε ποια ήταν, τι έκανε, και τον ενημέρωσα και τώρα τα ξέρει όλα. Ξέρεις νομίζω και τι γίνεται με την κίνηση.
2: Ναι,
1: έτσι?
2: Έχουμε αρκετή κίνηση έξω στους δρόμους.
1: Περίμενε να βάλω λίγο τον Τραφικούλη.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει ένα άσχημο και μεγάλο κόλλημα για εσάς που κινείστε ανατολικά από Τριανδρία μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα. Υπάρχει το μποντιλιάρισμα, όπως ταλαιπωρία έχει και στην Κατσιμίδη. Τώρα πάμε Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχουμε αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία, Μοναστηρίου, όλα αυτά είναι καθαρά χωρίς προβλήματα. Και λίγο φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια Δικαστηρίων θα ταλαιπωρηθείτε.
1: Εντάξει παιδιά, κάντε λίγο υπομονή, γιατί από αύριο έχουμε και το μετρό μας. Το μετρό της Καλαμαριάς ανοίγει.
2: Σωστά, νομίζω στις 9 το πρωί θα γίνουν και τα εγγένεια.
1: 9 θα γίνουν τα εγγένεια, θα είναι και ο Πρωθυπουργός αύριο εδώ. Οπότε εκεί στην Καλαμαριά, να ξέρετε, θα πήξουμε από την κίνηση. Αλλά μετά, βρε, μετά.
2: Εσείς Καλαμαριώτες θα το παίρνετε, κατεβαίνετε στο κέντρο.
1: Ανά 3 λεπτά διάβασα ότι θα έχει δρομολόγιο.
2: Ωραία.
1: Τρένο τέλος πάντων. Οπότε θα είμαστε.
2: Σειρμό.
1: Πάρα πολύ ωραία θα είμαστε. Πάρα πολύ ωραίος είναι και ο David Guetta. Και πάμε για Gone Gone Gone.

0: bad habits και για κάποιες τέτοιες κακές συνήθειες θέλω τώρα να σας μιλήσω, γιατί έχουμε πλέον πρόστιμα για όσους καπαρώνουν θέσεις πάρκινγκ στο δρόμο.
1: Μαζέψτε τα τελάρα κάποιοι που τα αφήνετε εκεί και τις γλάστρες και όλα αυτά.
0: Πέστα,
1: να παρκάρει ο κόσμος ελεύθερα.
0: Τοποθετώντας καρέκλες, καφάσια, γλάστρες, κόνους ή άλλα αντικείμενα, μπορείτε να βρεθείτε εσείς που το κάνετε αυτό αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1.500 ευρώ. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, απαγορεύεται να δεσμεύετε δημόσιους χώρους. Υπάρχει, εκτός αν έχετε ειδική άδεια, εντάξει.
1: Άμα έχεις ειδική άδεια, έχει τέτοια πινακίδα που γράφει και την άδεια.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μαζέψτε καρέκλες, μαζέψτε γλάστρες, μαζέψτε ό,τι έχετε βάλει, γιατί η κατάσταση εκεί έξω είναι τραγική.
1: Και δεν μαλώνουμε για τέτοια θέματα. Αν πάει ο άλλος να παρκάρει, όχι, είναι δικιά μου θέση, το έχω το τελάρο μου εδώ.
0: Ναι, μπράβο, γιατί έχουμε δει και ακραία πράγματα. Για θέσεις πάρκινγκ έχουν σκοτωθεί και άνθρωποι.
1: Τα λύνουμε όμορφα και πολιτισμένα. Γι' αυτό μαζέψτε τα.
0: Γι' αυτό μαζέψτε τα όλα. Και να σας πω και ένα story time τώρα. Να ξέρετε ότι πλέον έχει αλλάξει η νομοθεσία και είναι πάρα πολύ αυστηρά τα θέματα με τις κλήσεις. Περνάνε περιπολικά από παντού και μπορεί να σας γράψουν για το οτιδήποτε. Υπάρχουν αυτές οι αεροπλανικές, έτσι τις λένε.
1: Κλήσεις, από ψηλά έρχονται.
0: Έρχονται, δηλαδή εσύ μπορεί να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, να περάσει ένα περιπολικό, να σε δει να έχεις, λέει, παιδί μου, τυχαία το λέω, λίγο τη ρόδα σου πάνω στο
1: πεζοδρόμιο,
0: αλλά να είσαι μέσα.
1: Νερό.
0: Παιδιά, θα πνιγώ. Σε γράφει κατευθείαν. Χωρίς να σταματήσει, χωρίς να σε προειδοποιήσει, χωρίς τίποτα. Περνάει, τσακ, πατάει την πινακίδα σου και σου ήρθε η κλεισούλα στο κινητό κατευθείαν. Γι' αυτό προσέχετε. Για να μην έχετε τραβάλα. Πάμε για μπαντμπάνι τώρα.
1: Άντε να πιεις και λίγο νεράκι.
0: Να πιω λίγο νερό γιατί πνίγηκα.

0: Where is my husband? Εδώ στον Zoo 90,8. Έχουμε περάσει έτσι στην τελευταία φάση του show. Είμαστε εδώ όμως πολύ δυνατά για να σας πούμε έτσι, να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα και το τι συμβαίνει εκεί έξω. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ μέτρα στήριξης με επίκεντρο τους συνταξιούχους. Εξετάζεται η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης έως 446 ευρώ το Νοέμβριο του 2026. Επίσης, έχω να σου πω για μια ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών. Αν διαβάζω καλά το όνομα, Μπεργαμίνι.
1: Θα είναι ιταλικό, ιταλικό το είπε.
0: Τα Μπεργαμίνι. Τα Μπεργαμίνι την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη έτσι, η εφαρμογή της απόκτησης των δύο φρεγατών αυτών. Και θέλω να μου πεις και εσύ αν έχεις κάτι πιο juicy, πιο χαλαρό.
1: Πάμε λίγο πιο Hollywood, σε πιο γυναικείο. Η Ντέμι Λοβάτο κολύμπησε με μικρό Καρχαρία στις Μπαχάμες, όπου απολαμβάνει τις διακοπές της. Υπάρχουν φωτογραφίες, αλλά και με ένα γουρούνι, ένα αγριογούρνο από ό,τι βλέπω. Και μου θύμισε και εδώ κάπου στην Ιθάκη, σε μια παραλία, είναι που κάνεις μπάνιο με τα γουρούνια.
0: Και εγώ είδα κάτι φωτογραφίες, κάτι story το καλοκαίρι, ναι, από μπάνιο μια με παραλία.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πάω στην συγκεκριμένη να κολυμπήσω κι εγώ.
0: Να σας πω κάτι, τρέχετε στις Μπαχάμες. Να, εδώ στην Ιθάκη, από όλα έχουμε.
1: Έχουμε γουρούνια, κατσίκια εκεί, έχει τα πάντα.
0: Ελαδάρα.
1: Πάμε και λίγο Αφρική, όπου η Ρίτα Ώρα απολαμβάνει και αυτή τις διακοπές της, ενώ έκανε, λέει, σαφάρι, ανέβασε πάρα πολλές φωτογραφίες στο Instagram. Εκεί όπου εντυπωσιάστηκε είναι όταν είδε ένα ρινόκερο από κοντά και όταν πέτυχε ένα λιοντάρι να ζευγαρώνει με μία λένα, το πέτυχε την κατάλληλη στιγμή.
0: Την άτιμη, το πέτυχε, δεν τα άφησε τα ζωντανά, λέει, να αναπαραχθούν.
1: Έτσι, λέει, τέτοια φωτογραφία όμως δεν θα ανεβάσουν, λέει, πολύ σκληρό το θέαμα.
0: Α, εντάξει, δεν την ανέβασε, όχι, πάλι καλά. Να σου πω κάτι, εμένα αυτό είναι όνειρό μου. Να πάω για σαφάρι, να δω από κοντά έτσι λιοντάρια, ρινόκερους, καμιλοπαρδάλες που τις αγαπώ.
1: Πρέπει να είναι φοβερό.
0: Αυτό
1: και,
0: μου αρέσει.
1: Και φοβερό, αλλά και πρέπει λίγο να σε πάει μέντες.
0: Έλα, εσύ.
1: Να σου πω κάτι, άμα το δεις από κοντά.
0: Εντάξει, δεν είσαι και τόσο κοντά.
1: Τι είσαι, μέσα σε ένα τζιπάκι ανοιχτό είσαι. Τι θέλει να σαρπάξει από εκεί μέσα.
0: Αμαύρες, κάτσε. Πάνε εσύ στην Ιθάκη με τα γριογούρια.
1: Πάω και πιο ήρεμα.
0: Στην Κένια με τα λιοντάρια. Άσερε!

0: Love Me Not, εδώ στον Ζου 90,8. Τώρα έχω να σας πω την καλή είδηση της ημέρας. Πρόκειται για μία μητέρα, την Τζέσικα Φλέτσερ Σκάτς, η οποία έκανε τατουάζ ένα πληκτρολόγιο στο χέρι της για να μπορεί ο αυτιστικός γιος της, ο οποίος μάλιστα είναι και μη ομιλό, να χρησιμοποιεί αυτό το πληκτρολόγιο για να της μιλάει και να επικοινωνούν καλύτερα.
1: Δηλαδή θα είναι πάνω στο σώμα της.
0: Ναι, στο χέρι της το έκανε το πληκτρολόγιο. Η ιδέα της ήρθε όταν έχει συσκευή ηλεκτρονική που επικοινωνεί με το παιδί και γράφει τι θέλει, γιατί δεν μιλάει. Όταν όμως έμεινε από μπαταρία σε ένα εστιατόριο που ήταν.
1: Α, έγραφε πάνω εκεί και τα έφτιαχνε γράμματα.
0: Άνα, μπράβο, δεν ήξερε τι να κάνει. Πήρε ένα χαρτί και άρχισε αυτός ο μικρός να γράφει το αλφάβητο σαν ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή για να μπορεί να κάνει. Οπότε της ήρθε η ιδέα της μαμάς, πήγε, έκανε αυτό το πληκτρολόγιο στο χέρι της και το ίδιο βράδυ ο μικρός της έγραψε I love you, mama.
1: Τι μανούλες τοργικές και καλές είναι αυτές, μπράβο σας.
0: Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και αυτό είπε. Για εκείνη η προσβασιμότητα σημαίνει να υπάρχουν επιλογές και η επικοινωνία να μην εξαρτάται πάντα από μία συσκευή. Γιατί οι συσκευές χαλάνε, κολλάνε,
1: βέβαια.
0: Μένουν από μπαταρία. Πολλά μπορεί να συμβούν. Πολύ μου άρεσε.

0: Σε αυτή η ιστορία της γλυκιάς Μανούλας φεύγουμε για ένα σύντομο break και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μυρίζει λουκουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωρεοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
8: Στη σειρά σου καλέ.
7: Άσε τα ου και ου σε μένα.
8: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
9: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο!
10: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
14: Bill Nackis and the Boss Crew
13: in the morning.

0: 35 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ ακόμα. Η Boss Crew, ο Μπιλ Νάκης είναι εξώ μας κοουτσάρι, να ξέρετε. Θα είναι εδώ μέσα πάλι την Δευτέρα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για το σκατζόχυρο και τα ζώδια της ημέρας.
1: Κριός, μπορεί να νιώσεις πως διχάζεσαι ανάμεσα σε όσα πρέπει να κάνεις. Σταύρος, η ενέργειά σου μπορεί να παρουσιάσει μια προσωρινή πτώση. Δίδυμος, μην αφήσεις την αρνητικότητα να σου αποσπάσει την προσοχή. Καρκίνος ανέβαλε σημαντικές αποφάσεις για λίγο αργότερα. Λέων, πρόσεξε μήπως βλέπεις προβλήματα εκεί που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Παρθένος, συναισθήματα όπως φόβος και ζήλια μπορεί να κάνουν ξαφνικά την εμφάνισή τους. Ζυγός, οι λύσεις έρχονται πιο εύκολα όταν σταματάς να τις κυνηγάς. Σκορπιός, σήμερα μπορεί να νιώθεις διχασμένος ανάμεσα σε διαφορετικές ανάγκες. Τοξότης, τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα και η καθημερινότητά σου διεκδικούν χρόνο και προσοχή. Εγώκερος, οι απαντήσεις που χρειάζεσαι θα έρθουν όταν είσαι πραγματικά έτοιμος να τις δεις. Υδροχόος, μπορεί προσωρινά να νιώθεις ότι δεν έχεις πλήρη εικόνα. Και τέλος, ηχθείς, η υπερβολική ειλικρίνεια σε λάθος στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις.
0: Ωραία, αυτά ήτανε. Πάμε τώρα για μηχανή του χρόνου. Δυναμώστε να το κουνήσουμε.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Ordinary για το κλείσιμο αυτής εδώ της εκπομπής, αυτού του τετράωρου σοου που το φέραμε εις πέρας και σήμερα, Σκατζόχυρε. Τα δυο μας ήμασταν μέχρι και αυτή την ώρα. Τι έγινε όμως αυτή την εκπομπή?
1: Σημάδια που δείχνουν ότι έχεις χωρίσει. Εύκολες μπάρες Δημητριακών. Πρώτα ραντεβού και αθλητικά. Γυναίκες και ποδόσφαιρο.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Περάσαμε καταπληκτικά και σήμερα. Παίξαμε και την παλίτσα μας εδώ στο στούντιο. Χαλαρώσαμε πάλι. Αμέσως μετά
1: ακολουθεί η Ειρήνη Κακούρη, Coffee Time, μέχρι και τις 2 κοντά σας. Και στη συνέχεια έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης.
0: Στις 4 έρχονται η μοναδική, η καταπληκτική, η υπέροχη, οι Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη μέχρι και τις 7. Στις 7 ο Πέτρος μας, Πέτρος Οφιανίδης με το Ζούφαν. Μέχρι τις 9 και 9 έρχεται το κορίτσι μας, το υπέροχο, η Έλενα Ηρόκα, Zoo Nights 9 με 12. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο, ακριβώς στις 7, 7 Dan, εδώ με το Σκατζόχυρο, για δύο τελευταία συλλεκτικά σοου που θα είναι η Boss Crew μόνη της, γιατί είπαμε από Δευτέρα έρχεται και ο Μπιλ Νάκης. Να περάσετε υπέροχα, καταπληκτικά, φανταστικά, μοναδικά μέχρι αύριο. Θα τα πούμε!

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανολεθρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
6: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
7: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
6: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάει το στόχο μου.
7: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
8: φορά. Τι είπε?
3: Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
9: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
10: Άλλες μπάλε.
9: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Everyday μαλακή.
9: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
9: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Σχολείο!

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
7: Έλα επιτέλους,
8: μας έσκασες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
11: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
12: Καλώς τους. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Τεταρτούλα σήμερα. Πάει η εβδομάδα σιγά σιγά. Τη φάγαμε 26 Αυγούστου και τι μας έμεινε, ρε παιδιά, από τον Αύγουστο. Λίγες μερούλες μας έμειναν για να τον απολαύσουμε, να κάνουμε τα τελευταία μας μπάνια. Αν και όπως το βλέπω το πράγμα, και Σεπτέμβριο θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες. Ελάτε να κάνουμε παρέα, ελάτε να πιούμε το καφεδάκι μας το τεταρτιάτικο. Σε λίγο σου φέρνω επιτυχίες, σε λίγο σου φέρνω επικαιρότητα και ξεκίνημα με επιτυχία. The Second Voice, Let Me Be, παίζει πολύ δυνατά εδώ φυσικά στον Zoo.

Έδωσα πολύ νωρίς ημέρα. Τι τέλειο throwback κάναμε στο 2003. Πώς γίνεται να γυρίσουμε σε αυτή τη χρονιά, πείτε μου λίγο. 50 Cent και Inda Club στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι Τετάρτη σήμερα, παιδιά, 26 Αυγούστου. Να πείτε χρόνια πολλά στον Αδριανό, στην Αδριανή και στην Αταλία που έχουν τη γιορτή τους. Χρόνια πολλά και σε σένα, φίλε μου και φίλη μου, που έχεις τα γενέθλιά σου και γλυκό μου παρθενάκι κιόλας. Από την άλλη, δεν λέει να πέσει λίγο η θερμοκρασία να μας ρωσίσει. Βλέπω ότι σήμερα θα φτάσει το θερμόμετρο στους 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά νομίζω το πρωί κάπως καλύτερα ήτανε. 69 31 908 908 το Viber για να μου στείλεις τώρα την καλημέρα σου.

Καρτάρι, Νταμιάνο Ντέιβιτ, στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Καλή σου μέρα. Τεταρτούλα σήμερα, 26 Αυγούστου, και μία μέρα περιμένουμε, παιδιά. Όλη την αυριανή, 27 του μηνός, που όπως σας είπα εχθές, θα έχουμε το νέο μας μετρό στην Καλαμαριά, μάλλον την επέκταση στην Καλαμαριά. Την πρώτη βόλτα, λοιπόν, θα την κάνουμε από ό,τι διαβάζω στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ενώ έχω διαβάσει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο, το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο. Ενώ ο συγκεκριμένος κύριος είπε ότι μπορεί να αφήσει το ενδεχόμενο των συγκεκριμένων μοντέλων να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οπότε αναμένουμε, γιατί όχι, 24 ώρες μετρό δεν θα μας χαλάσει καθόλου. Black Eyed Peas φέρνω τώρα. J Balvin είναι το ρυθμό και παίζει στον Ζου.

0: είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ. Και εσύ που τρόμαξε και καλά. Απολαύστε την ησυχία σας μέχρι αυτή την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω στο μικρόφωνο και μπαίνω κατευθείαν στο στούντιο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
6: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
7: Στη σειρά σου καλέ.
6: Άσε τα ου και ου σε μένα.
7: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.

Εμείς είμαστε αυτοί, ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Καλκιδική μας 99,5 που ετοιμαζόμαστε για τα τελευταία μας μπάνια αυτό το σουκού, να ξέρετε. Σε λίγο φέρνω την Bing, σε λίγο έρχεται ο Hugel, Sabrina Carpenter με το εσπρεσάκι της. Τώρα ο Teddy Swims, Mr. Know It All, παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

Volume, Move Your Body, Mosaic στον Ζου 90,8. Γελάω γιατί έχω μπροστά μου κάτι memes που έβλεπα εχθές το βράδυ στο κινητό με τους ανθρώπους, μάλλον τους τύπους συναδέλφων που συναντάμε στη δουλειά μετά την άδεια, ρε παιδί μου, όταν έχουμε επιστρέψει όλοι. Αυτός που θα γυρίσει να σου πει καλό χειμώνα τώρα, τα κεφάλια μέσα, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Νομίζω δεν έχω χειρότερο από αυτή την έκφραση όλοι. Ένας άλλος που θα σου πει άντε και από, εδώ, από την άλλη εβδομάδα 32 Αυγούστου. Έχουμε έναν άλλον που σίγουρα θα σου πει και το πολύ το καθισιό, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή το βαριέσαι. Επίσης τον άλλον που θα σου πει γεμίσαμε τις μπαταρίες μας και τώρα πίσω στην πραγματικότητα. Την αγαπημένη μαμά που θα σου δείξει 100.000 φωτογραφίες από το παιδί της. Και τέλος τους τύπους που εμείς αυτοί είμαστε στο Zoo Radio, να ξέρετε. Για βγάλει χέρι να συγκρίνουμε μαυρίσματα. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί τα προηγούμενα δεν τα μπορώ καθόλου. Δεν ξέρω αν ταυτίζεσαι, αν έχεις γυρίσει τη δουλειά και οι συνάδελφοί σου έχουν πει μία από τις ατάκες αυτές που σου είπα. Κατσάει τώρα και Γκαμπριέλα.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κα...

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο μουστάκα.
7: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο μουστάκα.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
12: Έλα επιτέλους,
13: μας έσκασες.
11: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
16: Zoo Radio. Top 5.

0: νούμερο 1. Zoo Radio 3. Top 5. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Αμέ, αμέ, θα παίξω τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι το πρωινό της Τετάρτης μας, 26 Αυγούστου. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Βάλτε καφέ και ελάτε στο Viber να τα πούμε. Να σας ρωτήσω και πού σας πετυχαίνω αυτή την ώρα κιόλας. 69-31-908-908. Ενώ σε λίγο θα σε πάω και θερινό σινεμά. Το αγαπημένο σου είναι πηλέ. Θα σχολιάσουμε και λίγο Hollywood. Θα απολαύσουμε και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινώντας με BB Rexha και Faithless New Religion.

Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

ωραίο throwback κάναμε με Tiny Tembari, την In The Stars, στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου. Έφτασε η ώρα να κεράσω και ένα διπλό εισιτήριο για να πάω στο Σουνί Πηλέα, το πολύ πολύ αγαπημένο, που έχει ωραία ατμόσφαιρα, βρίσκεις εύκολο πάρκινγκ. Ποια ταινία θέλεις να δεις σήμερα, ας πούμε, παίζει τον Παραχαράκτη και το Για μια νύχτα μόνο, που παίζει πρωταγωνιστή από ό,τι βλέπω και ο σύζυγος πλέον της Dua Lipa, ο Τέρνερ. Διαλέγεις και παίρνεις λοιπόν. Μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber, μου γράφεις σινεμά και ενώ το όνομα τεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Καλή σου επιτυχία. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Μπάουσα και Magnetic.

Οκ, ξέρεις πόσο πολύ την αγαπώ τη Dua Lipa. New Rules στον Ζου 90,8. Είχε και γενέθλια το κορίτσι αυτό πριν λίγες ημέρες. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ ωραία πραγματάκια αυτές τις ημέρες. Θέλω να σου θυμίσω ότι 28 του μηνός, 28 Αυγούστου, ξεκινάει και το πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Αν σε περίπτωση αρέσουν τα πανηγύρια, εμποροπανήγυρη, παρακαλώ, συγγνώμη. Από την άλλη, ένα πάρα πολύ ωραίο φιλανθρωπικό event, το Θεσσαλονίκη Tango Party, που γίνεται από ό,τι βλέπω στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ξεκινάει από σήμερα 26 του μηνός μέχρι 31 Αυγούστου, έτσι για να μπούμε σε ρυθμούς τάγκο. Ο Θοδωρής ο Φέρης σήμερα είναι στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς για μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία που φαντάζομαι εκεί πέρα θα γίνει χαμός, επίθεση που λέει και ο ίδιος. Ελπίζω να τσιμπήσει κάτι, γιατί στη Ρόδο τον είδα να τσιμπάει ένα μπεργκεράκι κατά τη διάρκεια της συναυλίας του. Αντάλφερνο τώρα και ανήτ νομπαρί.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Hey, ChatGPT,
5: πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα Οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα Οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: πάντα. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

Εδώ είμαστε φυσικά. We play the hits. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου. Να στείλω και ένα γλυκό φιλί στην Ανούλα, την οποία καταλάβατε την έχω κολλήσει να βλέπει τώρα Gossip Girl. Βρίσκεται ακόμα στην 6η σεζόν και προσπαθεί να βρει ποιο είναι το Gossip Girl. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου σειρές ever. Ντάτισε λίγο, φέρνω. Έμεινε, μπαινάσει μπρο, το ροσόμπρου με το Αντρέστ. Έρχεται στον Ζου.

0: Αν μπορούσα να ακούω ένα τραγούδι όλο το καλοκαίρι, σίγουρα θα ήταν και αυτό. Daddy και Take Me There στον Zoo 90,8. Λίγο πριν κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα, δυστυχώς εχθές μάθαμε για την απώλεια της τρελικής Dolly Parton στα 80 της χρόνια. Και πράγματα που μπορείς να μην ξέρεις για την Dolly Parton. Είχε 11 Grammy, ήδη 25 τραγούδια της να φτάνουν στο νούμερο 1 του επίσημου Billboard Country Chart. Έκανε καριέρα και στον κινηματογράφο, ενώ το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί αρκετά και μετά το θάνατο του συζύγου της τον Μάρτιο του 2025. Πραγματική υπέροχη Dolly Parton. Και σε άλλα νέα διαβάζω τώρα, εντελώς άσχετο αυτό, ότι η Paris Hilton δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες, μαντέψτε από πού, ήταν Αστυπάλια και Σαντορίνη και γενικά πέρασε ένα καλοκαίρι, λέει, φοβερό στην Ελλάδα. Έτσι, όποιος έρχεται στην Ελλάδα φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Φεύγω τώρα σε ένα break και έρχομαι σε λίγο με τη δεύτερη μας ώρα.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Βάλες, βάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Everyday μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα, προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
14: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
15: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτόσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
16: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
17: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
18: Έλα επιτέλους.
19: Μας έσκασες.
17: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
0: Ελλάδα! Νούμερο 3!
8: Around the world.
9: The sound of the summer. The sound of the summer.
8: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
0: Είμαι εδώ για την τρίτη και τελευταία μας ώρα για να παίξω τις επιτυχίες. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου. Πού σας πετυχαίνω, για πείτε μου λίγο και στο Viber. Έχουμε και άλλους σουσού να σχολιάσουμε έτσι λίγο την επικαιρότητα. Αλλά έχουμε και 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και λέω να σου φέρω τώρα με Case Mind και Παπαούτε που παίζει εδώ στον Zoo 90,8.

remix έκανε ο David Guetta. Just the way you are, Milky, στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Δεν ξέρω πώς πήγε ο Αύγουστος με τα οικονομικά παιδιά. Εντάξει, είναι ένας μήνας λίγο δύσκολος. Λίγο να ξοδέψεις παραπάνω, λίγο να πας διακοπές, οι μετακινήσεις, οι παραλίες. Δεν θέλει και πολύ. Λοιπόν, βλέπω τα ζώδια, έχω μπροστά μου τα ζώδια. Τα τρία ζώδια που μέχρι το τέλος του μήνα θα μπορέσουν να βάλουν σε τάξη τα οικονομικά, άσχετα που έχουμε πανσέλινο και σεληνιακή έκλειψη στους ηχθείς στις 28 Αυγούστου. Το λέω αυτό να το ξέρετε. Αυτά τα τρία ζώδια θα τα τακτοποιήσουν όλα. Ο Κριός, ο Καρκίνος και οι Λέοντες θα βάλουν σε μία τάξη τα οικονομικά τους για να ξεκινήσει καλά ο Σεπτέμβριος. Black Eyed Peas λίγο. Σε κύριε και Μπέρνα Μπόι, αυτός είναι ο The Weeknd. Cry for me.

Αυτή είναι η Black Eyed Peas με το Will I Am and Got a Feeling στον Zoo 90,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έπεσα πάνω σε ένα άρθρο με μία γυναίκα η οποία είναι, λέει, η γυραιότερη γυναίκα στον κόσμο. Ζωή να έχει, 117 έχει φτάσει χρονών και μοιράζεται τη δική της φιλοσοφία ζωής. Θα σας πω σε λιγάκι. Παρ' όλα αυτά, επίσης, θέλω να σας πω ότι έχει περάσει δύο παγκόσμιους πολέμους αλλά και COVID-19 στα 110 της και μια χαρά είναι. 117 έκλεισε πριν λίγες ημέρες, κεράκια. Και μοιράζεται λοιπόν τρεις συμβουλές: να αποφεύγεις, λέει, τις διαμάχες, να είσαι πρόθυμος να ακούς τους άλλους και να συνεχίσεις να κάνεις τα πράγματα που σου αρέσουν για να μπορείς να τη βγάλεις καθαρή στη ζωή σου. Και πάρα πολύ θα συμφωνήσω με αυτή την κυρία που βλέπω και τη φωτογραφία της, είναι γλυκύτατη. Dave και Thames φέρνω τώρα Rain Dance στον Zoo.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο πώς λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Σε καλό σου με τρόμαξες.
7: Στη σειρά σου καλέ.
6: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κυριακή 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Συνθονία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mads. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Oh, ναι, we play the hits. Είναι ο Zoo 90,8, είναι το μεσημεράκι της Τετάρτης. Είμαστε μαζί και ελπίζω να περνάτε και πολύ πολύ όμορφο όπου και αν βρίσκεστε. Πιθανότατα στη δουλειά, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κάνουν τα μπανάκια τους και τις διακοπές τους. Η Ειρήνη Καγκούρη μέχρι τις 2 και σε λιγάκι σε αφήνω στα χέρια του Χρήστο Τοκμακίδη. Αλλά πρώτα πρέπει να ακούσουμε 5 επιτυχίες στη σειρά. Μπρούνο Μας θα ακούσουμε τα Μην Πάλα, Μπένσον Μπούν. Τώρα δεν σε κονβ...

0: DJ. Αυτός είναι ο Bruno Mars. Τελευταίο και σήμερα Just Might, πολύ πολύ αγαπημένο. Στον Zoo 90,8 στα 54 μετά τη μία είμαστε. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι πρέπει να διάσω τη γωνιά του Χρήστο Τοκμακίδη. Έρχεται για να τον απολαύσετε μέχρι τις 4. Ενώ ακριβώς στις 4 έρχονται αυτά τα παιδιά που από ό,τι πληροφορήθηκα πριν από τον Βασίλη το Βαρσάμι, χθες κάναν λέει 3 παραγγελίες. Όχι στην αρχή φάγανε σουβλάκια, όχι μετά γλυκά. Είναι οι Troublemakers μας φυσικά. Τους απολαμβάνετε ακριβώς στις 4 με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα. Και εμείς αύριο Πέμπτη στις 11 δίνουμε ραντεβού για coffee time. Μην ξεχνιόμαστε. Πολλά, πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Bye. Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένας

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε επιπλακήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
6: Έλα επιτέλους,
7: μας έσκασες.
5: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
2: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

0: νούμερο 1. Zoo Radio 3. Top 5. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και για τα επόμενα 120 λεπτά θα σας παιδεύω, αλλά πέρα από αυτό θα σχολιάσουμε, θα παίξουμε, θα έχουμε διαγωνισμούς και φυσικά θα ακούσουμε μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτους Ενώτρου και 54 Ultra. Talk to you στον Zoo.

Αχ, λείπεις ρε Τσέστερ. Ήταν η Linkin Park από το παρελθόν. In the end στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πηγαίνει αυτή η Τετάρτη. Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908 και κράτησε το μαγικό αριθμό γιατί φέρνω διαγωνισμό στο τέλος της πρώτης ώρας. Για την ώρα αυτή είναι η Ariana Grande. Hate that I made you love me στον Zoo 90,8.

Zico, τρομερό summer hit από το φετινό καλοκαίρι στον Zoo 90,8 και στην Zoomini. Και τώρα σας έχω νεάκι. Άνδρας πέθανε σε έκρηξη αφού προσπάθησε να ψήσει έναν φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε άλλο φούρνο μικροκυμάτων. Ο 26χρονος Bill Davis φέρεται να βρισκόταν σε βίντεο κλήση με τους φίλους του. Εκείνοι, επειδή βαριόντουσαν, τον προκάλεσαν να βάλει ένα φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε έναν μεγαλύτερο και να τον ενεργοποιήσει. Και η ιστορία αυτή έγινε viral το 2018 και αποδείχτηκε ψεύτικη. Αλλά αποτελεί το τέλειο παράδειγμα γιατί οι άντρες ζούμε λιγότερο από τις γυναίκες, παιδιά. Βγαίνετε εσείς, κορίτσια, π.χ. και θα πείτε η μία στην άλλη: χαμογέλα, μωρή, σε αυτό το κακομύρι στην άλλη άκρη του μαγαζιού, να δούμε τι θα γίνει. Εμείς πάλι θα πούμε: κολώνεις να πηδήξεις από τον μπαλκόνι στον πέμπτο όροφο. Το πιο αστείο, βέβαια, είναι όταν σου τάζουν λεφτά για αυτά τα πράγματα. Αν πιεις ένα σφινάκι χλωρίνη, θα σου δώσω 100 ευρώ. Σε ποιον θα το δώσεις, ρε καραγκιόζη? Στη χείρα μου. Χιούγκελ και David Guetta τώρα με Friends Montana, το λατρεύω αυτό. Shine στον Zoo 90,8.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Σε λίγο φέρνω πολύ ωραίο διαγωνισμό στο Viber. Τώρα όμως Δαμιάνο Νταβίτ, the first time.

0: Hasta la vista.
1: Vale.
2: Zoo.
1: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Υπέροχος μαγικός Άρτζι με Όμνια και το Άρια. Ο Άρτζι, ο οποίος έχει γυρίσει όλα τα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου φέτος, έχει κάνει απίστευτο χαμό στην παγκόσμια μουσική στη σκηνή. Το ακούσαμε στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένη. Και τώρα σας έχω πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Το καλοκαίρι κλείνει με τον πιο δυναμικό τρόπο στο Έργον Αγορά Music Festival Volume 6 Goodbye Summer 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Εκεί όπως το Έργον Αγορά East γεμίζει μουσική, ενέργεια και μοναδικές live εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, ο Πάνος Βλάχος ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του φεστιβάλ με ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα και χιούμορ. Και εγώ σας έχω μία διπλή πρόσκληση ακριβώς για αυτή τη συναυλία του Πάνου Βλάχου την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Στείλτε μου στο Viber τώρα, γιούχου, κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι το τέλος θα βγουν ο νικητής ή η νικήτρια. Καλή επιτυχία, Accent τώρα. That's my name.

0: Brothers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers. Άλλες Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
11: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
12: Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
14: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
18: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
19: Έλα επιτέλους,
20: μας έσκασες.
18: Άχου και δε με νοιάζει, άχου και δε με νοιάζει.
21: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
22: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
21: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
23: Zoo!
24: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Μακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2 ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην μου πάτε πουθενά γιατί σε 5 τραγουδιά από τώρα, λίγο πριν τις 3:20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

Topic και Becky G, Sorry Papi, νέα επιτυχία στον Zoo 90,8. Ο Topic έβαλε την παραγωγή και τη μουσική, η Becky G έβαλε τη φωνή. Πολύ ωραία τα χωρίσαν και πολύ όμορφη η νέα δουλειά στην Zoomania. Και φυσικά στον Zoo, Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3 και 20 και κάπου εδώ παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι!

Ποιος είναι ο Αηδός? Για μερακλείδες το σημερινό ναι, ποιος είναι? Τον Αηδό, τον τραγουδιστή ψάχνουμε. 6931-908-908 το Viber του Ζου, για να μου στείλετε τις απαντήσεις σας εντός των επόμενων 10 λεπτών και να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Γιατί αν ψάχνετε το πιο άχαστο σμάς της πόλης, το βρίσκετε στα Pax. Να ξέρετε, το Epic Smash είναι ό,τι πιο ζουμερό και full flavor μπορεί να δοκιμάσει αυτή τη στιγμή, με δύο Smash Beef Burgers μέσα. Διπλό American Jet. Διπλό American Jet. Smoked Chili Mayo, ντομάτα, τηγανιτό κρεμμύδι Iceberg και πίκλες. Και στην πρώτη δαγκονιά καταλαβαίνεις και γιατί λέγεται και Epic, να ξέρετε. Και 28 σταματάω να δέχομαι μηνύματα και 29 και μισή περίπου επανέρχομαι με σωστή απάντηση και όνομα τυχερού τυχερής. Καλή επιτυχία!

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Τι συγκινητικό παρόν είναι αυτό που έχετε δώσει στο Viber τρίτη μέρα εκπομπών και μου έχει πει και ο παθολόγος μου να αποφεύγω τις συγκινήσεις. Ναι, είστε πολύ σωστοί. Στο σημερινό ναι, ποιος είναι, ήταν ο Βας, ο Παρασκευάς. Και φίλοι, και εκεί ήσουν τυχεροί που έχεις κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Εν τω μεταξύ, εσείς, δεν χορταίνω τη φάση με τα πανηγύρια του καλοκαιριού. Ιερέας ανέβηκε στην πίστα και τάει σε καρπούζι την Εφη Θόδη σε πανηγύρι. Μερακλής ο πάτερ. Έχουν δυσκολέψει μωρέ όμως και τα πανηγύρια. Κάποτε πήγαινε στο πανηγύρι, τραγουδούσες, έφευγες. Τώρα τραγουδιστές έρχονται πάνω σε άλογα, τραγουδίστρες χορεύουν Λάτιν, ιερείς ταΐζουν καρπούζι όσο τραγουδάς. Αν είχε πάντως χιούμορ η Εφη Θόδη, θα του τραγουδούσε του πάτερ μετά το κέρασμα. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση. Για να τα λέμε κι αυτά. Ο Ραντιόνε τώρα από το παρελθόν. Friends στον Ζου.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο!
10: Και ακούω παιχνίδια!
11: Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε!
14: Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!

Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Ζου 90,8 με ένα ωραίο 6,33 αυτή τη στιγμή να γράφει το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και φυσικά κάτω από τους 30 και σήμερα θα πέσει μετά τις 8 το βράδυ. Οπότε κουράγιο αδέρφια. Έρχονται οι πιο δροσερές ώρες, απλά είναι σε χελώνα από την Κίνα, ρε παιδί μου. Έρχονται. Mike is mine και Chill 77 τώρα. Παπαούτε!

0: Άρε Δαβίδ, σατανά. Το έχει κάνει κόλλα στο συγκεκριμένο. Jaden Boysen και David Guetta. Upside down, τελευταίο για τη σημερινή Ζουμένια στον Ζου 90,8. Και κάπου εδώ, εγώ χαιρετώ. Χρήστος Τοκμαγίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά, μην χάσετε Troublemakers ακριβώς στις 4. Και εμείς φυσικά δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Α, σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
13: Σχολείο! Μουστάκας!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
14: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
15: Έλα επιτέλους.
16: Μας έσκασες.
14: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
17: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
18: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
19: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

πρωινά. Zoo Radio 3.

Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.

0: Viral το ξανακάναμε, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Ο Κουμακίδη σήμερα το έδωσε πόνο με το υποφέρω.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
2: Ένα πράξη, έτσι πως το βάλες, είναι λες και ξαφνικά έκανες κάποιο ζάπινγκ.
0: Ναι, ναι, λες και άλλαξε ο σταθμός.
2: Εμείς είμαστε.
1: Από προχθές το ακούω όλη μέρα, μου έχει κολλήσει.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τεταρτούλα, όμορφη, 26 του Αυγούστου. Παιδιά, λίγο πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, λίγο πιο κοντά στο weekend.
2: Και στα Χριστούγεννα θα πει κανείς.
0: Και στα Χριστούγεννα, ναι. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Και στις διακοπές μου.
0: Και στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα.
2: Ρε φίλε, πέρασα για να πάμε στο δεύτερο πόδι κάποια στιγμή στον Αύγουστο από εκεί. Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Για πάθα σοκ.
0: Χαμός.
2: Με πόσο στημένο πράγμα έχουν εκεί πέρα. Επαγγελματικά. Κάνε τις ταβέρνες πίσω, ναι.
0: Είναι επαγγελματικό, δεν είναι οποιοδήποτε πανηγύρι. Το πανηγύρι του Γιωμάμα είναι το καλύτερο αντικειμενικά.
1: Θα στείλω... πάμε φέτος, ε.
0: Βέβαια.
2: Εγώ θα στείλω την πεθερά μου, θέλω βρακιά.
0: Σε πάρω εγώ, τι θες. Πολλά. FaceTime να διαλέξει.
2: Όχι αυτά τα γουόμο θέλω, τα κλασικά.
0: Αυτά τα ωραία.
2: Τα μαύρα.
0: Μαύρο και το άσπρο λερώνει.
2: Λερώνει, ισχύει, δεν είναι εγώ. Θέλω 10 βρακιά τέτοια.
0: 10 βρακιά, 5 ευρώ, σιγά το πράγμα.
2: Αυτά θέλω.
0: Εντάξει, θα σου πάρω. Εντάξει.
2: Λάκι, πυραυλάκι θα φάμε.
0: Παιδιά, γι' αυτό πάμε. Για τα σουβλάκια, για τα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα οργανώσω λεωφορείο. Ένα για πανηγύρια για μάμα και ένα για ντάρα Βουλγαρία. Δύο λεωφορεία έχω αυτή τη σεζόν. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά, είμαστε εδώ, τρίτη εκπομπή. Καλά πάμε, νομίζω έχουμε προσαρμοστεί πολύ γρήγορα.
0: Εντάξει, όχι όλοι.
1: Παιδιά, εγώ ακόμη θέλω λίγο. Μου βγαίνει όλη η κούραση του καλοκαιριού που άρεζα στις παραλίες. Που με βαρούσε ο ήλιος.
0: Απλά ξέρεις ποια πορεία έχω μαζί σου, παιδί μου. Όταν ανοίγει το μικρόφωνο, είσαι πάντα πτώμα, χάλια. Όταν είσαι με την Πινελόπη έξω και λέτε κουτσομπολιά. Και το είδε και ο κόσμος εχθές, τα βίντεο που ανέβασα, έτσι.
1: Τι κουτσομπολιά λέγαμε, τις άδειες.
0: Λοιπόν, Μαργαρίτη, Βασίλη και Κατερίνα, είμαστε Trouble Makers. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Ελπίζουμε να είστε καλά και εσείς που επιστρέψατε. Εσείς που δεν επιστρέψατε και είστε ακόμα στις μπανάρες, μια χαρά είστε. Τι να λέμε τώρα, τι να σχολιάσουμε. Έτσι, τι έχουμε σήμερα.
2: Έχουμε πρόταση βραδιά, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα ανέργων.
1: Θα δώσουμε και θερινό. Σινεμαδάκι, δωρεάν εισιτήρια στις 5.30 κάπου εκεί τέλος πάντων. Να πάτε στην Επιλέα, έχουμε ζωδιάρες, έχουμε έρευνες, θεματάρες, random ειδήσεις, τα πάντα όλα.
0: Χαμός θα γίνει για πανικός, έχουμε και Teddy Swims, έχουμε και Bruno Mars. Τώρα όμως ξεκίνημα με The Second Voice και Let Me Be στο Zoo

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να στείλουμε καλησπέρα σε Λεόν, σε Σοφία και Μαρία, αλλά και στον Άλεξ. Ψάχνουμε το τραγούδι που ζητάς, που άκουσες χθες γύρω στις 4 και κάτι. Θα το ψάξεις τώρα, Βασίλης.
1: Βεβαίως.
0: Ό,τι θέλετε και ό,τι απορία έχετε, παιδιά, από τραγούδια, εδώ είμαστε για να εξυπηρετήσουμε.
2: Μάλιστα, λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε μια ζεστή, αρεστή και χαρισματική προσωπικότητα. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στην Αδριανή και στην Ναταλία. Και στον Αντριανό.
1: Ναταλία!
0: Ναταλίτσα!
1: Ραδιοφίλη! Ναι, λοιπόν, Energy.gr. Έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify. Αν βρεθείτε προς τη Δράμα, Energy 88,9. Αν βρεθείτε προς Αλεξανδρούπολη, εκεί πέρα πάνω, Ξάνθη και τα λοιπά, Θάσο πιάνουμε επίσης. Μέτρο FM 97,8, στη Χαλκιδική 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία, παντού μας ακούτε, το έχετε καταλάβει, αλλιώς www.zooradio.gr. Jennifer Lopez έρχεται τώρα, Save Me Tonight, και παίζει και αυτό από αλλού, στο Zoo 90,8.

0: New Religion και ζούμε 90,8. Εδώ είμαστε λοιπόν. Γιατί γελάς?
1: Να χαίστηκε τελικά ο Στίβ.
0: Ο Στίβ Αβαλέ είπε ότι το έκανε τελικά.
2: Ξελάθρωσε
0: ο άνθρωπος. 16 μέρες. Είναι και κοιμωσύνη για κάποια ζωάκια.
1: Τι χαμός είναι αυτός πραγματικά που έχει γίνει με το χέσιμο του Στίβ? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ δηλαδή όπου και Μαγιόρκα που πήγα και αυτά για αυτό, είχα πάντα ένα.
2: Να πω λίγο κάτι. Νομίζω 16-17 μέρες, άμα δεν έχεις πάει τουαλέτα, σε στέλνουν νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, γι' αυτό έβαλε το κλείσμα.
2: Α, έβαλε.
0: Κλείσμα.
2: Γιατί δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτό πετάει νερό, ρε παιδί. Αφού έδειξε ότι αυτό λέει με έσωσε. Σήμερα πήγε ο άνθρωπος.
1: Ας έπαιρνε ένα καθαρτικό, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πήγε, έφαγε σίκα, έφαγε γάλατα.
1: Μίλκο, τυρόπιτα.
0: Ναι, όλα τα έφαγε. Τι να πω, δεν ξέρω. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Τι να πω, παιδιά, είναι πρόβλημα. Το έντερο είναι, ξέρετε, πρόβλημα.
2: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Εγώ μια φορά είχα να πάω δύο μέρες.
1: Δύο μέρες, φίλε. Και εννοείς πήγες την Τρίτη, ας πούμε.
0: Στην Τρίτη πήγα μετά.
1: Δευτέρα πήγες, Τρίτη, Τετάρτη δεν πήγες, πήγες Πέμπτη ή
0: ναι.
1: Δευτέρα δεν
0: πήγες. Δεν πήγα δύο μέρες, πήγα την Τρίτη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη τώρα.
2: Α, και πονούσες.
0: Δεν μπορώ, παιδιά, εγώ πάω τρεις φορές τη μέρα.
2: Α, ναι, σαν τον άλλο δίπλα. Δηλαδή, βασικά ο άλλος πάει 10.
0: Ο άλλος πάει τρεις φορές την ώρα.
1: Και νομίζω οι γιατροί λένε ότι από τρεις φορές τη μέρα έως ανά τρεις μέρες είναι το φυσιολογικό.
0: Μα ναι, εντάξει, αν δεν πάω τρεις από δύο. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό?
2: Έτσι.
0: Έφαγα πάντως σήμερα το ριζόγαλο, ήταν τόσο νόστιμο το πρωί, παιδιά.
2: Σε έστειλε?
0: Όχι.
1: Και το γαλακτομπούρικο.
0: Ναι, και το γαλακτομπούρικο. Αλλά το ριζόγαλο ήταν το πρωί, έτσι ωραίο, μυρωδάτο. Πάρα πολύ.
1: Σοκολατόπιτα.
0: Λίγο έφαγα.
1: Λίγο. Καλή.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις, με ρωτούσε ο Τοκμακίδης, επειδή του έστειλε τα βίντεο χθες, μου λέει τι είναι όλα αυτά. Λέω, αφού δεν στα μέσα παραγγέλνουν χθες.
0: Ναι, και τον είπα, κάνω όμως καλό βίντεο, λέω.
1: Και του λέω ότι παραγγελάτε και μου λέει, θα χεστούν πάνω.
0: Παιδιά, φάγαμε πολύ ωραία χθες. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία.
2: Ήταν το welcome back.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό και στα νοσοκομεία και στο ακουμποδρόμι θα βρείτε καθυστερήσεις. Αλλά έχουμε και προς τα δυτικά που έχει μια αναφορά για ατύχημα λίγο πριν τις 40 εκκλησίες και η κίνηση ξεκινάει από την έξοδο για Πανόραμα. Να έχετε το νου σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις κάτι να πεις εσύ?
2: Ναι, έχω, αλλά θα το πω μετά.
0: Γιατί δεν είναι, λέει, αυτό το τραγούδι πλέον. Τι έχουμε στείλει όλη τη λίστα. Θα το βρούμε, θα το βρούμε.

0: the sun. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να πάμε σε ένα φωνητικό που μας έχει έρθει. Έτσι, είστε έτοιμοι?
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Καλησπέρα, παιδάκια. Τι κάνετε? Welcome back, όντως. Εγώ υποφέρω. Υποφέρω, δηλαδή λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έχουν τελειώσει τα πάντα, άδειες όλα. Δηλαδή ήμασταν σε μια κατάσταση, σηκωνόμασταν, πηγαίναμε για μπάνιο, τρώμε το μεσημεριανό μας, κοιμόμασταν το μεσημέρι, πηγαίναμε ξανά για καφέ, ξανά βόλτα, βόλτα κόντρα στη βόλτα. Και τώρα τι τελείωσε όλο αυτό? Ενδεχομένως ο εργοδότης μου να με ακούει, γιατί είναι ακροατής. Γεια σου, Αντώνη. Αλλά παιδιά, είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, δεν μπορεί.
0: Ματούλα ντάντου, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Ματούλα ντάντου, και τα λέει πάρα πολύ καλά. Θα συμφωνήσω μαζί της.
3: Η ματούλα ντάντου.
0: Δεν έχει στείλει τα τυριά, εντάξει. Okay.
3: Όχι, όχι, ας τα τυριά. Ας τα τυριά. Δουλεύει.
0: Αυτό για ποιο λόγο να
3: παραπονιέται για τα λεφτά και για τις άδειες?
0: Σαν
3: την Κατερίνα είναι και αυτή.
1: Η ματούλα δουλεύει σε γραφείο, είναι πολιτικός.
0: Το μας το έχεις πει αυτό, αλλά για ποιο λόγο? Θα μου πεις, Κατερίνα, γιατί δουλεύει? Κατερίνα, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, τέτοια λεφτά.
1: Από χόμπι δουλεύει η κοπέλα, αλλά κλαίγεται για την άδεια. Δεν πειράζει.
0: Πάντως πολύ καλά τα λέει. 40 δευτερόλεπτα είναι το φωνητικό.
1: Εν τω μεταξύ, τη ματούλα έχω να τη δω πάρα πολύ καιρό.
3: Δεν πήγατε μια πίτσα στα σπροβάλτα?
1: Γιατί όταν είμαι Ολυμπιάδα δεν βρισκόμαστε, επειδή δουλεύω εγώ όλη μέρα, δουλεύει αυτή όλη μέρα. Όταν έχει άδεια, δουλεύω εγώ. Όταν έχω άδεια, εγώ δουλεύει αυτή.
0: Θα
1: ναι,
0: ο χειμώνα πάλι θα πηγαίνετε για τι πίτσε σα.
3: Κοίτα, να τρίχιασα, ρε. Να
1: τρίχιασα.
0: Ματούλα, περιμένουμε την κεφαλογραβιέρα. Στείλτε! Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, σα έχω φέρει έρευνα. Παιδιά, οι άνθρωποι που χάνουν συχνά καθημερινά αντικείμενα όπω τα κλειδιά, το κινητό του, είναι πιο δημιουργικοί.
0: Εγώ.
1: Γιατί ένα δημιουργικό νου εστιάζει σε νέε ιδέε και λύσει προβλημάτων, αγνοώντα τις πεζές λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Η περιπλάνηση του μυαλού γεννά καινοτομία, αλλά εμποδίζει την καταγραφή απλών κινήσεων, όπως το που αφήσαμε τα κλειδιά.
3: Τι πεζές, βέβαια, δεν ξέρει που να πάει σπίτι του.
0: Παιδιά, όχι, εγώ σκέφτομαι όλη μέρα, πώς θα διώξω την Κατερίνα από την εκπομπή, πώς θα γίνει να φύγω από τον όμιλο. Κατάλαβα και μετά, τα κλειδιά.
1: Τα κλειδιά, ναι.

0: Και μετά τι λέει η Μαργαρίτσα, αχ, έχασα τα. Πώς το λένε, τα γυαλιά μου, τα κλέψαν.
1: Θυμάσαι κάποτε που έφερνε και τα περάκια.
2: Ναι, και τα
1: ανάθεμα αν τα πήρε μια φορά.
2: Γι' αυτό τελείωσαν τα περάκια και ξανά φέρα από τότε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μην φύγει κανείς. Βρήκαμε και το τραγούδι από, πλέον, από τον φίλο μας πλέον, έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν το Temptation από Αράς.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
4: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
5: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
4: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
5: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
5: Συντονιστείτε!
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
12: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ζωή 90,8. Έχουμε προ...
1: Κάνε λίγη σκιά.
2: Θα τα αφήσεις πολύ
1: ώρα εκεί πέρα. Πολύ ώρα θα τα αφήσεις.
2: Έλα, δεν ακούγεται. Έπρεπε να κάνει ησυχία για να ακουστεί.
0: Θα πάρουμε τη ματούλα. Ναι. Να φέτος το.
1: Ναι, μια χαρά τα λέει.
0: Πρέπει τα λέει και μια χαρά.
1: Βέβαια, μιλάει πολύ.
0: Εντάξει, αλλά λίγο κοίταξε, αυτό το 40 δευτερόλεπτο είναι δοκιμαστικό ήταν.
1: Ναι, έχει άλλο. Έχει στείλει άλλο. Όχι.
0: Όχι, όχι. Βρήκαμε το τραγούδι του πλέον. Καλησπέρα έχουμε από το Σισάκη. Καλησπέρα από τον Νίκο. Καλησπέρα σε όλους από όπου και αν μας ακούτε, παιδιά. Έχουμε πρόταση.
1: Έχουμε πρόταση βραδιάς. Δεν ξέρω αν είναι φετινή μόδα, αλλά πολλά μαγαζιά συνηθίζουν να κάνουν προβολές μιας ταινίας τα βράδια. Προτείνω να βρείτε ένα τέτοιο μαγαζί. Εμείς θέλαμε να πάμε ένα στο Ποσίδι.
0: Σε μπαρ, ας πούμε.
1: Ναι, μπαρ, beach bar, roof bar.
2: Αχ, τι ωραίο ρομαντικό.
0: Μας το κάνει ο δημοτικός σύλλογος.
1: Σάλα μπαρ.
0: Έξω από την κοινότητα, γιατί.
2: Τι ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο να πάρεις το αμόρε και να πάτε να δείτε την ταινία.
0: Αν έχεις.
2: Εγώ. Ναι. Όχι, δεν έχω. Όχι.
1: Έχει στάντα, για να έχετε για
0: την τόσο κοντό είναι.
1: Αυτό ο κοντό ο μπίχτη.
2: Πόρε, παιδιά.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο.
2: Τον είδατε και κοντό εσεί.
0: Τι είναι, βρε και
1: εσύ. Φαίνεται.
2: Δεν ξέρω, δεν τον ξέρω.
0: Κοίτα, ο προηγούμενος ψηλός ήταν.
1: Ήταν πιο ψηλός από την Κατέρινα σίγουρα.
0: Ήταν ψηλού της Κωνσταντ, τον θυμάμαι. Κατάλαβες ποιον λέμε, αυτό που είχαν πάρει. Το να που είναι από... ήταν...
1: Μην το πεις.
0: Άντε, δεν μιλάω.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα, το πρώτο μας 60 λεπτό εδώ στο Zoo 90,8 Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καραγιτσάκη.
1: Yeah.
0: Πώς τη λέγαμε πέρσι?
2: Σουζάκι.
1: Α, πού το θυμηθήκατε?
2: Καλά, διάφορα τις έχουμε πει.
0: Καλά, ναι, αυτό ήταν χαρακτηριστικό όμως.
2: Αυτό ήταν, ναι, η φίλη μας η Ματούλα η Ντάντου έκανε αυτό το. Μας έδωσε αυτό το δώρο.
0: Κανονικά θα πρέπει να πει χορηγία η Ματούλα η Ντάντου, τόσο διαφήμιση.
1: Κανονικά.
2: Εντάξει, πολιτικό μηχανικό είναι.
0: Όχι, τα εργοστάσια Ντάντου. Θα πρέπει να πούνε χορηγία, να δίνουμε ένα κεφάλι τη ρίγκα.
2: Ξέρετε ότι έβαλα ένα air condition στο σπιτάκι του σκύλου τώρα, τον καημένο. Έχει ζέστη. Ναι. Και ήθελα να δω πόσες σκυλοβατόρες θα κάψει.
1: Τέλειο! Μπράβο!
0: Λοιπόν, breaking.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
4: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
8: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
9: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
10: Κυριακή 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ήλιο βασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mads. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people.
6: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
12: Έλα επιτέλους.
13: Μας έσκασες.
11: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
16: Zoo!
17: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά. Έλα, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Troublemakers. Ήρθε η Τεταρτούλα, πάει.
2: Δωμαδούλα.
1: Δωμαδούλα.
3: Πάει.
1: Δεν το ήξερες.
3: Το ήξερα, το ήξερα.
1: Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα είμαστε στις 5 ακριβώς. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7.
3: Μια μέρα πιο κοντά στα εγγένεια του μετρό.
1: Πότε είναι τα εγγένεια? Εγγένεια έχουμε αύριο, εγγένεια μετρό.
3: Ναι, της Καλαμαριάς. Την επέκταση.
1: Α, τις Καλαμαριές, γιατί τα άλλα γίνανε, αφού εγώ ήμουνα.
3: Ναι, βρε, γίνανε. Τώρα είναι τις Καλαμαριάς.
1: Που έριξε καρέκλα.
3: Και σήμερα ήταν, νομίζω, για τους μουσιογράφους η πρώτη έτσι, η επαφή. Είδα πολλά βιντεάκια. Έχουμε καινούργιες οθόνες μέσα.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς είναι μέσα.
2: Ναι, θα είναι τέλεια.
1: Θα πηγαίνετε Καλαμαριά με τη Ματούλα.
2: Αχ, τι ωραία.
3: Θα πηγαίνετε στην Αρετσού για ποτό.
2: Για ποτάκι, μας αρέσει η Αρετσού.
1: Παραλιακά, σνακ και μπύρες. Τι έχουμε.
3: Τι έχουμε αυτή την ώρα, νέα ανέργων.
2: Έχουμε και στις 5.30 το διαγωνισμό για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για Σινέ Πηλαία.
1: Έχουμε και επιτυχίες πολλές. Εδώ τις ακούς όλες, γι' αυτό μένεις μαζί μας στο Zoo.

0: Dua Lipa. Έβλεπα πάλι κάτι φωτογραφίες το καλοκαίρι, παιδιά. Τι όμορφη γυναίκα μπορεί να είναι η Dua Lipa.
1: Είναι ψιλοτούμπανη.
0: Είναι top of the top. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Είναι κορυφή. Είναι δεκάρι.
2: Ναι, είναι. Πραγματικά. Είναι θεάρα. Αυτές οι ομορφιές μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Επενές.
2: Εγώ, όχι.
1: Άρα δεν σ' αρέσουν.
2: Έλεος.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό και στα νοσοκομεία και φυσικά στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Έχουμε μία αναφορά για ατύχημα. Είναι καλύτερα όμως τα πράγματα. Mm-hmm. Στο κέντρο ηλιοφόρος Νίκης, μικροκαθυστέρησης. Αυτά.
2: Έχουμε εκείνο τον ήχο X-Files. Σοκλή. Από πέρσι. Πέρσι,
0: πριν τρεις εβδομάδες. Βεβαίως.
2: Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τα πιο τρομακτικά πράγματα που πρόκειται να συμβούν στο διάστημα, στο μέλλον. Το 2029 ένας αστεροειδής θα περάσει πιο κοντά στη Γη από ότι ορισμένοι δορυφόροι.
0: Τι Παναγία μου, πας και σωθούμε.
2: Σε 250 εκατομμύρια χρόνια οι Ήπειροι της Γης θα συγκρουστούν σχηματίζοντας μία γιγαντιαία Ήπειρο.
0: 250 εκατομμύρια χρόνια, ε.
2: Ναι, θα ζούμε. Τα πνεύματά μας ίσως. Σε 300 εκατομμύρια χρόνια οι δακτύλοι του Κρόνου θα εξαφανιστούν καθώς θα βρέχουν πάνω στον πλανήτη. Σε 600 εκατομμύρια χρόνια οι ολικές εκλήψεις ηλίου θα εξαφανιστούν για πάντα και σε 1,1 δισεκατομμύρια χρόνια η Γη θα χάσει σχεδόν όλο το οξυγόνο από τον αέρα της.
0: Τι λες, ρε Κατερίνα.
2: Πάμε και σε ένα τελευταίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε
0: 4-3 εκατομμύρια χρόνια.
2: Σε 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια οι ωκεανοί της Γης θα εξατμιστούν και θα διαφύγουν στο διάστημα.
1: Δεν είναι τρομακτικό ότι η ζωή θα τελειώσει κάποια στιγμή?
0: Εντάξει, κοιτάξτε λίγο να δείτε, παιδιά.
1: Όχι για μας, για όλους.
0: Για όλους, ναι. Για μας θα τελειώσει σίγουρα πιο σύντομα.
1: Καλά, ναι, σε κάποια 2-3 χρόνια που να.
0: Λίγο τώρα, κάθε μέρα με την Κατερίνα. Λίγο με το τοκμακίδι, λίγο με το ένα, λίγο το άλλο. Δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος.
2: Έτσι, φερίζουνε. Ναι. Πόσο φερίζουνε. Να αντέξει. Πώς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για το βατό αυτό θέμα, έτσι που μας απασχολεί τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, τα 4 εκατομμύρια χρόνια. Σε λίγο έρχεται David, Νταμιάνο David, συγγνώμα.
1: Δεν πειράζει, ό,τι είναι τώρα.
0: Συγγνώμα. Τώρα μας έχουμε Daddy. Take me there.

0: Shine, για ζωή 90,8, 20 λεπτά μετά τις 5. Πάμε λίγο στα κουτσομπολιά μας, τα ωραία, τα αγαπημένα.
1: Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά η Φέη Σκορδά επέστρεψε στον Αντένα.
2: Τι?
0: Πού θα είναι τελικά?
1: Δεν λένε ακόμα πού θα είναι. Μάλλον, γιατί διάβασα όλο τον άρθρο, να σου πω είναι αλήθεια. Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση,
0: παρακαλώ,
1: έκπληξη, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι άξιο λόγου και αναφοράς, είναι ότι η αποστολία η Ζώη ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη. Και το σημαντικό ποιο είναι εδώ? Ότι έκανε ράστα τα μαλλιά της.
2: Τι λες?
0: Τα έκανε τελικά, ε?
1: Και έκανε ένα post στο Instagram γράφοντας: χαμένη στη Ζαζιβάρη, νιώθω σαν βασίλισσα της ζούγκλας.
2: Πάντως τελευταία κάνουν πολλά παράπονα για αυτά τα μαλλιά, γιατί μετά τους προκαλούν πονοκέφαλο.
0: Και φαγούρα, παιδιά.
2: Και φαγούρα, και πέφτουν και τα μαλλιά τα μισά, και άστα να πάνε.
1: Γι' αυτό η Δέσποινα Βανδύ δεν μπλέκει με τέτοια πράγματα και τραγουδάει «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» στον Βασίλη τον Μπισμπίκη.
0: Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο.
1: Η Κιάρα η Φεράνη έκανε πεζοπορία.
2: Ναι.
1: Στο Μάτσου Πίτσου.
0: Πήγε Μάτσου Πίτσου.
1: Πήγε Μάτσου Πίτσου, λέει, και έδωσε και ένα μικρό φασοματάκι στο σύντροφό της και λέει ότι είναι από τα πιο μαγικά μέρη που έχω επισκεφθεί. Θα μπορούσε. Καλύτερα αυτό που είπες. Έχω φασωθεί.
2: Μάλιστα.
1: Κατέβαινα, εσύ θα ήθελες να φασωθείς στο Μάτσου Πίτσου?
2: Φυσικά.
1: Ωραία.
2: Εμπειρία ζωής. Δεν θα ήταν τέλειο να λέμε κουτσομπολιά της καθημερινότητάς μας, αλλά χωρίς να λέμε ονόματα?
1: Αυτό που λέγαμε πριν δύο μέρες και δεν σα να πει εσύ.
2: Τέλειο.
1: Με το
2: Νάρι. Δεν ήταν κουτσομπολιό αυτό.
1: Τι ήταν?
2: Τα
0: θα γίνουν συσκέψεις για να καταλήξουμε τελικά για τη σκαλέτα της εκπομπής. Τώρα αυτή η εβδομάδα είναι αναγνωριστική.
2: Ναι. Ο Τάδε κεράτωσε την Τάδε με την Τάδε.
0: Αρχικά καλό είναι να μας αμαστείχα όταν μιλάμε.
2: Ποιος μας αμαστείχα? Δεν κατάλαβα.
0: Και μετά θα πούμε για τα κερατώματα. Πες μου τι είναι αυτό που πιστεύω.
1: Αυτό είναι.
0: Τι λες ρε φίλ, τι κομματάρα!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. 30 λεπτά μετά τις 5. Τι θα λέγατε να παίξουμε ένα ωραίο παιχνιδάκι, να χαρίσουμε στο μαδάκι.
1: Ναι!
2: Θα του βάλουμε νεύτη, λοιπόν. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι από την playlist του Zoo. Το βάλαμε εκεί στο πρόγραμμα. Πήραμε τον νεύτη από τη Λαδομπογιά, που κάναμε κάτι δουλειές τώρα το καλοκαίρι. Το έχουμε βάλει πάρα πολύ γρήγορα. Και εσείς τι πρέπει να κάνετε, να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ γνωστό, πολύ βάρα, αλλά έχει παίξει παντού και παίζει παντού. Όχι μόνο εδώ σε εμάς, σε όλο τον κόσμο. 2-31-0-2-32-908. Ο πιο γρήγορος που θα βγει, θα μας πει τη σωστή απάντηση, κερδίζει δωράρα.
0: Λοιπόν,
2: Κατερίνα,
0: Κατερίνα, λες το
3: ένα
0: δώρο.
3: Διπλό εισιτήριο να πάτε θερινό σινεμαδάκι και συγκεκριμένα στο καλύτερο θερινό σινεμά, το Σινέ Πηλαία.
0: Σινέ Πηλαία θα σας στείλουμε, λοιπόν, να δείτε μια πολύ ωραία ταινία, έτσι όμορφα, με παρέα φυσικά. Έτσι, διπλό εισιτήριο. Για ακούστε λίγο το τραγούδι. Λοιπόν, τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Επαναλαμβάνω. 2310-232-908. Λέτε το τραγούδι στο οποίο έχουμε βάλει νεύτη. Διπλό εισιτήριο για να πάτε, παιδιά, σινεμαδάκι θερινό, να δείτε μια πολύ ωραία ταινία. Άμα έχετε γυρίσει τώρα από την άδειά σας και προσπαθείτε να ενταχθείτε ξανά σε αυτό το κλίμα της εργασίας και της καθημερινότητας, μια ωραία ταινία είναι ό,τι πρέπει. Τι λέτε,
3: Έτσι.
0: 2310-232-908. Τηλεφωνείτε τώρα, το βάζω άλλη μία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Call now 2-3-10-2-32-9-08. Μικρός όταν ήμουν, είχα πιει νεύτη, σας το έχω πει αυτό.
2: Αλήθεια.
3: Τι?
0: Και με τρέχανε.
2: Εγώ νόμιζα ότι μόνο το έβαζε στους πελάτες.
0: Και έβαζα ξύδι.
2: Α, ξύδι.
0: Και με τρέχανε, παιδιά, στα να πάνε. Λοιπόν,
2: πώς το κάνεις αυτό?
0: Είχα πάει πολύ μικρό, ήμουν, ρε φίλε. Είχα πάει σε ένα αποθηκάκι εκεί πέρα τέτοιο. Τα είχαν αφήσει όλα ανοιχτά, πας και πιο κάτι και σωθούμε. Και πήρα.
3: Έτσι εξηγείται, ρε Μαργαρίτη.
0: Και πήρα τον νεύτη. Καλησπέρα σα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σα.
4: Χριστίνα!
0: Γεια σου, ρε Χριστίνα! Τι χαρά είναι αυτή! Πόσο χαιρόμαστε όταν ακούμε χαρούμενους ανθρώπους!
4: Να είστε καλά!
0: Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από τον Εύωσμο!
0: Υπέροχος Εύωσμος! Υπέροχος Εύωσμος! Η καλύτερη πλατεία της Θεσσαλονίκης! Ποια πλατεία στο τέλος? Έχετε πάει πλατεία Εύωσμο,
2: βέβαια.
0: Σας παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε? Ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
4: Το Moving the Sun.
0: Μπράβο!
4: Ευχαριστώ πολύ!
0: Διπλό εισιτήριο σινεμά θερινό, να δεις μια πολύ ωραία ταινία με πολύ αγάπη από εμάς.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όχι!
0: Που ακούς 90,8, μένεις στο ακουστικό σου, σε παρακαλώ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Εδώ είμαστε, λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος.

0: Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο Μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Hey, ChatGPT,
5: πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Θέλετε λίγο γκρίνια?
1: Ναι.
0: Θέλω εγώ να γκρινιάξω τώρα για την επιστροφή μετά την άδεια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό να γυρνάς μετά από άδεια και να δουλεύεις κατευθείαν. Κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον μία με δύο εβδομάδες μετά την άδεια να υπάρξει μία άλλη άδεια προσαρμογής. Δηλαδή να πηγαίνεις μία ωρίτσα, έτσι, όχι για πολλά πράγματα. Έτσι λίγο να πίνεις ένα καφέ, να μπαίνεις στο κλίμα, να βλέπεις τους συναδέλφους σου.
2: Πώς περάσαμε.
0: Πώς περάσαμε λίγο πρώτη εβδομάδα, πού πήγε ο καθένας. Γιατί εντάξει, πρέπει να ξέρεις και πού πήγε ο άλλος, τι έκανε, ιδίως σε μεγάλους ομίλους όπως ο δικός μας. Πολύς ο κόσμος. Η δεύτερη εβδομάδα μετά, λίγο σιγά σιγά, πολύ αργά, λίγο να ξεκινήσει, ρε παιδί μου, τι θα κάνουμε από την τρίτη εβδομάδα που θα ξεκινήσουμε.
2: Πόσες ώρες τη μέρα, δύο?
0: Πρώτη εβδομάδα μία, δεύτερη εβδομάδα δύο.
2: Μετά όμως τρίτη εβδομάδα, μήπως πάμε σε 8 πολλές, να το πάμε λίγο πιο λαούλα.
0: Παιδιά, όχι, εντάξει, νομίζω ότι θα είστε υπερβολική τώρα. Την τρίτη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά τα 4 ώρα. Για την εκπομπή. Αλλά θεωρώ ότι ναι, δεν μπορείς μετά την άδεια να ξεκινήσεις κατευθείαν, παιδιά.
2: Όχι, όχι, έχεις δίκιο, φίλε.
1: Είναι τουλάχιστον τις μισές ώρες, ρε εσύ. Έχεις μια ώρα, είναι λίγη. Πας, έρχεσαι.
0: Αυτό, ναι. Ή κάτι σου λέω. Η πρώτη εβδομάδα θεωρώ ότι πρέπει να είναι αναγνωριστική εντελώς. Τύπου καφέδες, τέτοια, φαγητά, εταιρικά, να τα πληρώνει ο όμιλος φυσικά. Για να μπορείς λίγο να μπει στο κλίμα.
2: Φαντάσου λίγο, είναι η Κατερίνα, έρχεται η Ιλώνα 20 Αυγούστου μετά από άδεια και τη λέει: Λοιπόν, Κατερινάκη, εγώ θέλω δύο εβδομάδες να ηρεμήσω λίγο.
0: Είμαστε full season, όχι, δεν πειράζει.
1: Έρχομαι μία ώρα, έτσι λίγο να σας βλέπω και φεύγω.
0: Έτσι πάει, κανονικά παιδιά, έτσι πάει. Μην κοιτάτε τώρα εμείς εδώ κατευθείαν με το κεφάλι μέσα.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτάκια πριν από τις 5, παιδιά, τώρα θα σας φτιάξω λίγο.
1: Όχι, για πέ.
0: Βεβαίως και εσάς που ακούτε, αλλά και εσάς που είστε εδώ και τον κόσμο που ακούει εκεί έξω, διότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και αυτό το Σάββατο το αποδεικνύουμε. Το Acrotel Lilian Boutique Hotel σε περιμένει στο Baristro Bar στην παραλία Ηλιά στην Νικήτη, που θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες παραλίες στην Χαλκιδική για εμένα προσωπικά. Για ένα ακόμη υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα δίπλα στη θάλασσα. Το Skinos Van έρχεται για ένα ξεχωριστό beach party σε συνεργασία με την Concept. DJ set, cocktails με Skinos και special cocktail menu με όλα τα κοκτέιλ μόλις στα 6 ευρώ.
2: Wow.
0: Και παραλιάρα και κοκτέιλάρα στα 6 ευρώ. Σάββατο 29 Αυγούστου από τις 5 μέχρι και τις 9.30 το απόγευμα. Baristro Bar, Acrotel Lilian Boutique Hotel, θάλασσα, μουσική, κοκτέιλς και το καλοκαίρι συνεχίζεται.
2: Wow, και πάμε τώρα να δούμε τα τρία ζώδια που θα ήθελες πολύ να είσαι σε σχέση. Mm-hmm. Και ξεκινάμε με το Σκορπιό. Ένταση, πάθος, βαθιά συναισθήματα και απίστευτη αφοσίωση όταν ερωτευτεί. Ταύρος, σταθερός, τρυφερός και πιστός, θέλει σχέση με ουσία και διάρκεια. Και ο καρκίνος, αν ψάχνεις πολύ συναισθηματική ασφάλεια και φροντίδα, είναι ο ιδανικός σύντροφος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα. Μελωδία, επιστρέφουμε σε λίγο. Ακόμη 60 λεπτά θα είμαστε παρέα. Μην φύγει.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: σε καλό σου, με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
2: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
4: Έλα επιτέλους,
5: μας έσκασες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
8: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Φέρω.
2: Έλα. Σπάς το, Κατερίνα, δικό σου, δώσ' το.
1: Υποφέρω. Τα υποφέρω δικιά μας.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Υποφέρουμε γιατί έχουμε επιστρέψει από άδεια. Οπότε αυτό το τραγούδι έτσι θα είναι για αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον. Mm-hmm. Και το αφιερώνουμε σε όλους εσάς, αλλά και σε εμάς που έχουμε επιστρέψει και πλέον είμαστε στη δουλειά. Λεφτά αλλιώς, ρε. Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε τρίτη ώρα.
3: Την τρίτη ώρα τι έχουμε. Να σας πω κάτι, λέξη που χρησιμοποιεί η Gen Z για τις διακοπές. Ναι. Όταν πάει διακοπές.
2: Ναι. Έχω βρει και εγώ ένα πολύ ωραίο θέμα για τη Gen Z. Λέξεις πάλι. Μετά.
1: Νόμιζα τώρα θα τις πει
2: ο Βασίλης.
1: Και εγώ έτσι νόμιζα.
3: Μετά, ρε παιδιά.
2: Μετά. Εγώ έχω βρει λέξεις που χρησιμοποιεί η Gen Z, πώς θα τις λέγανε οι αρχαίοι.
3: Και αυτό το πες.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Εσύ θα πεις κάτι ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, έχω βρει και εγώ κάτι.
2: Που πήγες με τη ματούλα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ωραία, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τώρα. Είναι το Dracula και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 7. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα.

Zoo 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8, εδώ είμαστε 14 λεπτά μετά τις 6. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.
1: Όλνιου. Σας έχω φέρει τώρα άχρηστες πληροφορίες για την Dolly Parton.
0: Την Dolly Parton, η οποία έφυγε χθες, μας αποχαιρέτησε, αφήνοντας πίσω μια πολύ μεγάλη περιουσία. Μουσική τουλάχιστον στα 80 της, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, παιδιά, η Dolly είχε ασφαλίσει το στήθος της ή τουλάχιστον έτσι έχει γίνει ευρέως γνωστό, αν και η ίδια έχει αστειευτεί πολλές φορές με αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ισχύει. Έγραψε το Τζολίν επειδή φοβόταν ότι μια όμορφη κοκκινομάλα τραπεζική υπάλληλος θα της έκλεβε τον άντρα. Ως παιδί, μεγάλωσε σε οικογένεια με 12 αδέρφια στο Smoky Mountains του Τινίς. Τενεσί, συγγνώμη.
0: Ήταν 12 αδέρφια.
2: Τινίς.
1: Τένεση. Η περίφημη εμφάνισή της δεν είναι τυχαία. Έχει πει ότι εμπνεύστηκε το υπερβολικά βαμμένο look από μια γυναίκα που οι ντόπιοι αποκαλούσαν trash. Και επίσης είχε τεράστια αδυναμία στις πεταλούδες και μάλιστα το butterfly στο θεματικό πάρκο της Dollywood έχει ιδιαίτερη σημασία και εκείνη. Είχε βασικά. Αυτά.
0: Και επίσης πολύ αξέχαστη φράση της, το τι θέλεις να γίνεις. Trash.
1: Trash.
0: Θεότητα. Λοιπόν, αφήνουμε την Dolly Parton όμως και πάμε.
3: Καλησπέρα παιδιά, Ιορδάνης θα παραμισώ. Λίγο αργά, αλλά σπέρα, δεν πειράζει. Άντε καλό απογευματάκι με υγεία, φιλάκια.
0: Γεια σου ρε Ιορδάνη, καλησπέρα.
2: Πώς πήγαμε από το τένισι στην Αραβισό μας.
0: Έτσι, έδωσε.
2: Από την Dolly Parton στον Ιορδάνη.
0: Τι σε κάνει ταχύτητα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Andres, τραγουδάρα υπέροχη, έρχεται και παίζει ακριβώς τα 15 λεπτά μετά τις 6 στο Zoo 90,8.

0: Χοζιέρ και του Σουίτ στο Ζω 90,8. Τι γίνεται, ο Εξώ, Βασιλή?
1: Καλά είναι τα πράγματα, ο Εξώ. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι από την έξοδο για Πεύκα μέχρι την έξοδο προς Επταπύργιο. Όχι κάτι σοβαρό όμως, μη σας ανησυχεί.
2: Παιδιά!
0: Τα λεφτά αλλιώς,
2: ακούστε!
0: Σε παρακαλώ, πώς το έφυγε αυτό, σε κετεύω. Δεν το βάλουμε αύριο αυτό, ροξού.
1: Ναι, ναι, στείλ το.
2: Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε όσους κρατούν θέση στάθμευσης με καθάσια. Γλάστρες, καρέκλες.
0: Ναι, τα λέγα.
2: Μπράβο, έτσι έπρεπε, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας απαγορεύει τη δέσμευση δημόσιου χώρου χωρίς σχετική άδεια, καθώς οι θέσεις στάθμευσης στο οδόστρωμα είναι κοινόχρηστες και δεν μπορούν να θεωρούνται ιδιωτικές επειδή βρίσκονται μπροστά από ένα σπίτι ή κατάστημα.
0: Σας παρακαλώ τώρα, γλάστρες και. Δεν πω και ιδίως αν βλέπω αυτή την καρέκλα, θέλω να την κλωτσίσω να πάει στο διάολο.
1: Αυτά είναι εύκολο να τα διαχειριστείς. Το δύσκολο είναι τα μηχανάκια.
0: Τα ρίχνεις.
1: Τα μηχανάκια.
0: Τα ρίχνεις.
1: Πολύ άσχημο.
0: Τα ρίχνεις. Πάει και πιάνει άλλο με θέση που είναι για αυτοκίνητο, δηλαδή πιάνει ολόκληρο τέτοιο.
2: Συνέχεια.
1: Και έρχεται το βράδυ, κύριε, παίρνει το μηχανάκι του χωσομία.
0: Και τον ακούς δύο ώρα το βράδυ.
2: Ειδικά όταν δεν μπορείς με τίποτα να βρεις πάρκινγκ και βλέπεις τον άλλο με το μηχανάκι. Παναγία μου, εκεί πραγματικά θες να το κλωτσίσεις και να το ρίξεις.
0: Όχι, καιρός ήταν να γίνει αυτό γιατί είχε ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, αηδία. Αηδία είχε καταδύσει. Μπράβο. Ξέρετε κάτι. Μπράβο. Τι έχουμε?
1: Έχουμε remix από Rihanna, Unfaithful.

0: Talk to you και ζω 90,8. Παιδιά, νομίζετε το καλοκαίρι τελείωσε. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
1: Εννοείται, ακόμα έχουμε.
0: Έχουμε και έχουμε και πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό θέλω λίγο την προσοχή σας. Εφόσον το Σάββατο 29 Αυγούστου το Acrotel Lilian Boutique Hotel σε προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό απογευματινό στο Baristro Bar στην παραλία Ελιά στην Νικήτη, σε αυτή την υπέροχη θάλασσα. Που αν δεν έχεις κάνει μπάνιο, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις. Κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα, μουσική και χαλαρή διάθεση με το Skinos Vana δίνει το δικό του ξεχωριστό Summer Touch σε συνεργασία με την Concept. Ειδικό κοκτέιλ μενού με όλα τα κοκτέιλ με Skinos, μόλις 6 ευρώ παρακαλώ. Και DJ set από τις 5.30 μέχρι και τις 9.30 το βράδυ. Acrotel Lilian Boutique Hotel, εκεί όπου το καλοκαίρι συνεχίζεται. Σάββατο 29 Αυγούστου, σημειώστε το παρακαλώ. Ναι. Θα είμαστε και εμείς εκεί, θα πίνουμε τα κοκτέιλ μας και θα κάνουμε τα μπάνια μας και θα σας περιμένουμε στο Baristro Bar.
1: Λοιπόν, να σας πω μερικές λέξεις που χρησιμοποιεί η Gen Z για διακοπές.
0: Ναι.
1: Ωραία. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω με το microcation.
0: Microcation.
1: Τι είναι τούτο? Είναι μικρά ταξίδια, 24 μέχρι 72 ώρες. Mm-hmm. Και συνήθως είναι last minute. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει η Κατέρινα, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι το room rotting. Τι είναι αυτό? Πηγαίνω κάπου, αλλά μένω μέσα στο δωμάτιο, παραγγέλνω φαγητό, βλέπω σειρές, κοιμάμαι και δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση να αξιοποιήσω τη μέρα. Λέει αυτό. Αυτό βλέπουν το δωμάτιο του ξενοδοχείου προορισμό.
0: Για να ρουτινιάσουν, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Το canon event ή το event κανόνι. Mm-hmm. Κάτι που συμβαίνει απροσδόκητα στο ταξίδι. Και λέει ότι θα το θυμάται. Μην ξέρεις, κάτι που γνώρισε ένα local, ξέρω εγώ, έτσι mm-hmm. και μίλησες. Side questing, που ένα πολύ μικρά ταξιδάκια μέσα στο χρόνο γενικά.
0: Αυτά τα
1: μικρά. Πώς πάει η Κατέρνα για κάτι στο πύλο, κάτι πεζοπορίες και βλέπει κάτι περίεργο.
0: Κουβαλάνε μετά.
1: Το vacation.

0: Πρώτα αποφασίζω πώς θέλω να νιώσω και μετά πού θα πάω.
1: Α, σωστό αυτό, Καταρίνα, να το κάνεις και εσύ.
2: Ναι.
0: Και το mirror trip, ένα ταξίδι που μοιάζει με σένα, όχι με το feed κάποιου άλλου. Βλέπεις π.χ. τρέχει τουρίστες στις Μαλδίβες. Εμείς θα πάμε, ρε παιδί μου, στα Τρίκαλα.
1: Ναι, μας αρέσει. Εμείς θέλουμε να πάμε, ας πούμε, και να φάμε.
2: Εκεί θέλουμε να πάμε, ναι.
0: The influenced travel. Είναι το viral spot με ουρά 45 λεπτών. Δεν θα πάμε εκεί.
2: Όχι.
0: Θα πάμε σε κάτι άλλο. Unique, ρε παιδί μου. Να δει. Όχι αυτό που έχει στα social και γίνεται χαμός.
1: Σωστό, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ εγώ.
0: Αυτά.
2: Πλέον υπάρχει κάτι unique, είναι η αλήθεια.
1: Υπάρχουν
0: φυσικά
1: πολλά πράγματα.
2: Υπάρχουν μέρη.
0: Πάρα πολλές χώρες. Αφρική έχει πολύ τέτοιο. Η Ασία είναι σε αρκετά μέρη, έτσι πολύ αγνή.
2: Αχ, μέρες να έχουμε να πηγαίνουμε εκεί.
1: Μέρες δεν έχει, οπότε δεν θα πας. Πάμε σίγουρα όμως εμείς ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Γι' αυτό μένετε εδώ στο Zoo.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
4: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
5: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
3: Όπα, ο Μπιλ.
4: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
5: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαραταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
5: Συντονιστείτε!
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, στις προπονήσεις επέστρεψε η Αθηνά Οικονομάκου.
1: Αυτό τώρα είναι ζόρι. Αυτό είναι ζόρι.
0: Αυτό είναι ζόρι. Μετά λοιπόν το διάλειμμα που έκανε του καλοκαιριού, μοιράστηκε με τους φίλους της στο διαδίκτυο ένα στιγμιότυπο από το γυμναστήριο. Για την επιστροφή της στις προπονήσεις, η Αθηνά επέλεξε ένα εφαρμοστό πορτοκαλί αθλητικό σετ που αποτελείται από ένα μπουστάκι και ένα ψηλόμεσο σόρτς. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα αθλητικά παπούτσια αλλά και λευκές κάλτσες, ενώ τα μαλλιά της τα είχε πιασμένα σε μια χαμηλή αλογοουρά. Στο βίντεο εμφανίζεται χαμογελαστή και ευδιάθετη, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα κάνει χαρακτηριστικά το σήμα της νίκης, δείχνοντας πως είναι έτοιμη να επιστρέψει σε ρυθμούς άσκησης. Πάνω στο βίντεο έγραψε τη χαρακτηριστική λεζάντα «Back on track», δηλαδή «Επέστρεψα στο πρόγραμμά μου».
2: Αχ, Παναγία μου, δεν μου είχαν λείψει καθόλου αυτές οι ειδήσεις.
0: Γιατί ρε παιδιά!
2: Τι τώρα, η Αθηνά Οικονομάκου επέστρεψε στη γυμναστική της, δηλαδή εντάξει.
0: Εντάξει, το πρόχα κατάλαβα. Δηλαδή, χθες δεν λέγαμε για τον Πέτρο Σοφιανίδη.
2: Τι έκανε ο Πέτρος?
0: Ότι επέστρεψε στο γυμναστήριο, δεν λέγαμε για τον Βασίλη τον Βαρσάμι, ότι ξεκίνησε διατροφή.
2: Ναι.
0: Γιατί να πω και για την Αθηνά.
1: Ξέρουμε αν έκανε γυμναστική σε κάποιο ταξίδι που ήταν για διακοπές ή αν γύρισε στην Αθήνα για να κάνει γυμναστική και να ξαναφύγει ταξίδι.
0: Είχε ανεβάσει ότι στις διακοπές ο Μπρούνο πήγαινε καθημερινά γυμναστήριο και ότι αυτή επειδή ένιωθε άβολα, μία, δύο, τρεις, σηκώθηκε πήγε αυτή κάποια στιγμή.
2: Αλλά
0: όχι εντατικά.
2: Ξέρουμε τι είδους γυμναστικής προτιμάει η Αθηνά. Δεν ξέρουμε. Προτιμάει γιόγκα, πιλάτες, κάνει personal.
0: Το πρόγραμμα δεν το είδα. Έδωσα λίγο βάση, παιδιά, στην εμφάνιση τώρα.
1: Καλά,
0: στο πορτοκαλί ψηλόμεσο.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε. Είστε καλυμμένοι.
1: Να είμαστε πάνω από όλα ανθρώποι.
0: Λεφτά αλλιώς, ρε. The second voice. Let me be.

0: artificial love. Παιδιά, είναι κάποια κομμάτια, ρε παιδί μου, δεν τα βαριέσαι τώρα, τι να λέμε. Ένα από αυτά, αυτό που αποφασίσαμε να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα, How Deep Is Your Love από Calvin Harris, εδώ στο Zoo 90,8. Τα μαζεύουμε.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε σπίτια μας.
1: Α, okay.
0: Έχω και φτεντάκια με πατάτες.
2: Τι ωραία! Wow! Τι δεν ωραία. Μας έφερες λίγα.
0: Τώρα τα έκανε, Μαρή.
2: Τώρα,
0: αύριο. Χθες είχαμε τέτοιο.
2: Ανέγιο
0: σε φέρω, να σου φέρω, θα σου φέρω. Όπως μου έφερες και στα μύδια.
2: Εγώ είχα φέρει πιο παλιά μύδια.
0: Πριν 4 χρόνια.
1: Όταν πρωτοέρθει η πρώτη χρονιά.
0: Πεθαμένος, να τον είχαμε ξεθάψει. Έλα τώρα. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Οκιανίδης αμέσως τώρα. Ενώ το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας την Έλληνα τη Ρόκα. Δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό της πόλης, το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, ο Μπιλ Νάκης δεν έχει έρθει. Αλλά είναι Ανσιβλάχο και ο Σκάτζ είναι καθημερινά μαζί σας 7 με 11 και 11 η ώρα. Το κορίτσι μας σερβίρει ωραίο. Ωραιότατο καφεδάκι και λέτε όλα τα σουσού σας, η Ειρήνη Κακούρη. Αμέσως μετά έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης και φυσικά μετά.
2: Ερχόμαστε εμείς.
0: Πάλι καλά που το θυμήθηκες.
2: Μα με πιάσεις απροετοίμαστη και τους αλλού.
0: Το Μητσουνάρα.
1: Το θέμα είναι καμιά φορά σπιάζουμε προετοιμασμένοι.
0: Αυτά από εμάς. Σήμερα αποφασίσαμε να κλείσουμε την εκπομπή με Ντόλι Πάρτον, η οποία χθες μας αποχαιρέτησε. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών, η βασίλισσα της Κάντρι.
1: Χθες με κόκκοτα δεν κλείσαμε όμως. Τι διακρίσεις είναι αυτές?
0: Το ξεχάσαμε. Το είχαμε πει έτσι για να είμαστε ειλικρινείς. Φυσικά αποφασίσαμε να κλείσουμε ένα τραγούδι που είναι από τα πιο αγαπημένα μας, από τα πιο διάσημα. Τζολίν. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Bye bye.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Σε συζητάν δικό. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
9: Έλα επιτέλους,
10: μας έσκασες.
8: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
13: Ελλάδα, νούμερο 3.
14: Around the world.
15: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
16: Γεια σας, γεια σας. Ήρθε η όμορφη Τεταρτούλα και θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι και τις 9 στον Zoo 90,8 και θα παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Εφιανίδης, αυτό είναι το Zoo Fan, γιατί να έχεις fan είναι το παν. Σας φέρνω τα καλύτερα και για σήμερα μουσικά νέα. Θα μιλήσουμε για την Taylor Swift, σας φέρνω μία viral είδηση. Στις 8 έχουμε το hit list και φυσικά το track of the day. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά. Στην αρχή σας φέρνω Hugel Ultra Anatei με το Moving to the Sun και έρχονται 10 επιτυχίες non-stop μόνο στον Zoo. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

0: Miskas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Νέο κόλλημα unlocked. Sorry, Papi, από Topic και Becky G εδώ στον Zoo 90,8 και θέλω να μάθω πώς σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή, από πού μας ακούτε και πώς είστε σε αυτή την όμορφη Τετάρτη. Στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλησπέρα σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και φυσικά μας βρίσκετε και στα social media. Μάλιστα, πριν από λίγο ανέβασα και ένα πολύ ωραίο βίντεο για τις κατσάι. Πείτε να το δείτε. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ημέρες βλέπω πως θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, οπότε σας στέλνω ψύχρεμους και θέλω να μείνετε σε δροσερά μέρη. Συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια και το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς. Πάμε τώρα να ακούσουμε υπέροχο τραγούδι. Swedish House Mafia και The Weeknd έρχονται με το Moth to a Flame εδώ στον Zoo.

Μια ομορφιά αυτό το τραγούδι ήταν ο Σόμουρ με το Homebreaker εδώ στον Ζου 90,8 και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή μοναδική Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών και μας έχει αφήσει μια πλούσια μουσική και καλλιτεχνική παρακαταθήκη και νομίζω δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα 26 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στην Ανδριανή, την Ανδριάνα, τον Ανδριανό, την Αταλία και την Ναταλή που λέει και ο φίλος μας ο μεθυσμένος Γιώργαντας. Τη σκηνικό για αυτό τώρα που το θυμήθηκα, τα λατρεύω κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα σας πάω πίσω στο 2011 και συγκεκριμένα στο μουσικό άλμπουμ Planet Pit. Έρχεται το Pitbull με τον Νίγιο και τον DJ Afrojack με το

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη,

0: Μου 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
5: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα. We play the hits.
7: Έτσι ακριβώς, Zoo 90,8, We Play The Hits. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 9 παρέα με το Zoo Fan. Καλησπέρα στον Ηλία, καλησπέρα στη Γιάννα, καλησπέρα στο Θωμά και στην Πινελόπη, όχι το Οδυσσέα. Λοιπόν, ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Λίγες καθυστερήσεις μόνο στη Λεωφόρο Νίκης, εκεί στο Βαρδάρι και πιο ανατολικά στην Εθνικής Αντιστάσεως. Τώρα σας φέρνω το υπέροχο Μιτσίκο από DJ Goja και Jason Derulo στον Zoo.

Το άκουσα σε πολλά beach bar φέτος. Hugel και Soul το Jamaican Bam Bam εδώ στον Zoo 90,8 και στην αγαπημένη μας Taylor Swift θα σας πάω τώρα, η οποία μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις της με τη δημοσιότητα, τις έντονες επικρίσεις που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το βάρος όλης αυτής της τεράστιας καριέρας. Η 36χρονη pop star συμμετείχε στη συζήτηση στο Grammy Museum του Los Angeles στο πλαίσιο της σειράς The Icon Sessions και δήλωσε πως κάνει μουσική για τους θαυμαστές της και την κυκλοφορεί για ανθρώπους που νοιάζονται πραγματικά για αυτήν. Ενώ τέλος αποκάλυψε πως έχει αναπτύξει διαφορετικούς τρόπους για να διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές που συνοδεύουν την τεράστια δημοσιότητά της. Ουσιαστικά παραδέχεται ότι αυτή το έχει επιλέξει όλο αυτό και συνεχίζει να το επιλέγει κάθε μέρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε Bruno Mars, I Just Might, και εγώ επανέρχομαι σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo. Μείνετε μαζί μου.

0: ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς απαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα, προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο μουστάκας.
9: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katcha, EX, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
12: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
13: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
14: Έλα επιτέλους.
15: Μας έσκασες.
13: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
16: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Γιαννίδης, παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Σοφιαννίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω γιατί μία υποψήφια στις εκλογές Γερμανίας έχει προκαλέσει σάλο σε όλη τη χώρα. Έχουμε το track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής, αλλά τώρα έχουμε την hit list. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 θα ακούσουμε Upside Down από Jaden Boysen και David Guetta. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε. Παίζει εδώ στον Zoo.
0: Zoo Radio. The Hit List.

0: Μαγικό Steady Swims με το Mr. Know It All. Τώρα στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε Jaden Boysen και David Guetta Upside Down. Στο νούμερο 4 ήταν ο Bad Bunny με τον Nueva Yol. Στο νούμερο 3 Bowsa και Magnetic. Και στο νούμερο 2 το Mr. Know It All. Τώρα στο νούμερο 1 του σημερινού Hit List θα ακούσουμε το Παπαούτε Afro Soul από Mickey's Mind και Chill 77. Η διασκευή αυτή στο original τραγούδι του Βέλγου Stromae κυκλοφόρησε στις 20 Δεκεμβρίου. Ανέβηκε στο YouTube αργότερα στις 9 Ιανουαρίου και μετά πολύ απλά έγινε viral. Αρχικά να πούμε πως είχε μαθευτεί ότι στα φωνητικά ήταν ο Ρώσος Κονγκολέζος τραγουδιστής Αρσέν Μουκέντι, ωστόσο αργότερα διευκρίνησε ο ίδιος στο Instagram ότι τα φωνητικά τελικά δημιούργηθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη και έδωσε εύσημα στους δημιουργούς Mickey's Mind και Chill 77.
1: Νούμερο 1.

0: Μία και μοναδική εκρηκτική Lady Gaga με το Άμπρα Κατάμπρα τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Και ξέρετε γιατί μια γυναίκα υποψήφια στις δημοτικές εκλογές της Γερμανίας έχει προκαλέσει πανικό και χαμό από σχόλια? Η 38χρονη Κορίνα Γιοντάιτ, υποψήφια στο Wildenshausen της Κάτω Σαξονίας, έχει προκαλέσει σάλο σε όλη τη χώρα εξαιτίας της προεκλογικής της αφίσας. Στη φωτογραφία λοιπόν φαίνεται να φοράει ένα απρεπές κολιέ. Μια χρυσή αλυσίδα φέρει πάνω τη λέξη MILF. Και μάλιστα για να βάλουμε και το κερασάκι στην τούρτα, να πούμε ότι είναι υποψήφια με το κόμμα Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Θέλει η Μιλφάρα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Πάμε τώρα να ακούσουμε υπέροχη Σακύρα με Ρο Αλεχάνδρο. Είναι το Τεφελισίτο και τα ακούτε εδώ, στον Ζου.
1: Me di cuenta que a lo tuyo es

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Κυριακή, 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6:30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Έπεσε η νύχτα λοιπόν και συνεχίζουμε εδώ στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Μανώλη, καλησπέρα και στην Κική που είναι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφει ο Bill Nike στο πρωινό, στο Bill Nike and the Boss Crew in the morning. Οπότε ολοκληρώνεται το έγκλημα, να ξέρετε. Πάμε τώρα να ακούσουμε για τη συνέχεια. Σας φέρνω Taylor Swift, Wiz DMC. Τώρα όμως έρχονται BB Rexha και Faithless με το New Religion στον Zoo.

0: αφήνει.
1: Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ναι, ρε φίλε, καλά σου λέει J-Lo, δεν είμαι η μαμά σου. Jennifer Lopez and your mama εδώ στον Zoo 90,8 και γίνεται να φύγω πριν φύγω, βασικά να σας αφήσω χωρίς track of the day. Δεν γίνεται. Απόψε λοιπόν σας έχω φέρει την επιτυχία του Somber, My Body Isn't Ready. Αποτελεί το τρίτο σύγκλι του καλλιτέχνη μέσα στο 2026 και στιχουργικά μιλάει για την έλλειψη αυτοπεποίθησης, τις ανασφάλειες για το σώμα μας και τα συναισθήματα αμηχανίας. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Στην παρέα σας φυσικά έρχεται η μοναδική Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12 θα σας κάνει παρέα και την τρομάξαμε τώρα μαζί με τον Βασίλη Βαρσάμι λίγο. Και φυσικά εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ λοιπόν με το Track of the Day. Bye bye, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Track of the Day. Track

0: Ζήλες.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
3: Έλα επιτέλους,
4: μας έσκασες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
6: Zoo!

0: επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε να παίζουμε τις επιτυχίες παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Τετάρτη σήμερα, 26 του Αυγούστου, μέσα ακριβώς της εβδομάδας. Zoo Nights μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα Ρόκα και ξεκινάμε κατευθείαν με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με

Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία Maneskin Begging εδώ στον Ζου 90,8 στο πρώτο μας τέταρτο. Ελληνά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και θα έχουμε πάρα πολλά για τη συνέχεια. Μείνετε στην παρέα μου. Σήμερα είναι 26 Αυγούστου, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα αυτού του καλοκαιρινού, του αγαπημένου μου πλέον μήνα, έχω να σας πω. Και σήμερα γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα. Εγώ περιμένω να επικοινωνήσουμε, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908 και πάμε να συνεχίσουμε με Just the way you are. Πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

είναι η Λόλα Γιάνγκ και πάρα πολύ ωραίο Μέση εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και ελπίζω να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο gossip τώρα και θα πω σχετικά με την αγαπημένη μου αυτή την περίοδο Dua Lipa, η οποία μίλησε στη Vogue της Ιταλίας και είπε σχετικά για τον γάμο της που έγινε φέτος. Μοιράστηκε που λέτε δύο συμβουλές που και αυτή ακολούθησε με τον Callum Turner, προκειμένου να χαρούν πραγματικά κάθε στιγμή εκείνης της ημέρας. Η πρώτη ήταν ότι συμπεριφερόντουσαν σαν ήταν και εκείνη καλεσμένη στο γάμο, πιο χαλαρή, χωρίς πολύ άγχος και στρες κτλ. Και η δεύτερη αναζητούσαν συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος, ώστε να νιώθουν οικεία και έτσι να έχουν πολλές κοινές αμνήσεις από εκείνη την ημέρα. Πάρα πολύ happy φαίνονται τα παιδιά και πολύ ταιριαστό ζευγάρι και πάρα πολύ μου αρέσουν γενικά. Και πάμε εμείς τώρα να συνεχίσουμε με Sia, Chandelier και παίζει στον Ζου.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Σε όλους από τον Ζου 90,8 στα 35 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε μελωδία Forever Young 12-12. Τώρα καταπληκτικό Take Me There και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: πάρα πάρα πολύ ωραίο, Giant, και είχα πάρα πολύ καιρό να τα ακούσω. Καταπληκτικό, και το ακούσαμε μόλις τώρα στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και πραγματικά θέλω να μου πείτε πώς είστε γενικά με τη ζέστη που καλά κρατάει μέχρι και τώρα, τέλη Αυγούστου. Γιατί πρωτοφανή νούμερα εγώ βλέπω. Η μία πηγή βέβαια λέει ότι την Παρασκευή θα έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου, ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από το 2012 έχει να φτάσει έως στους 40 βαθμούς Κελσίου τέλη Αυγούστου. Βέβαια η άλλη πηγή λέει ότι η υψηλότερη την Παρασκευή θα είναι 33. Τώρα για αύριο Πέμπτη θα έχουμε από 27 έως 34 βαθμούς, αλλά εντάξει, θα πιστεύω θα το παλέψουμε. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι την Παρασκευή θα έχουμε και την Μανσέλινο, την ωραία. Τώρα έβλεπα που ερχόμουν το φεγγάρι, ήταν καταπληκτικό, μεγάλο έτσι, σχεδόν γεμάτο, και είναι τώρα τα αγαπημένα μου εμένα αυτά, ξέρετε. Ordinary και Alex Warren έρχεται, είναι το πάρα πολύ ωραίο, και φυσικά το ακούμε εδώ στον Zoo 90,8.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Figures.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: σκέφτομαι. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακ.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
13: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
14: Έλα επιτέλους.
15: Μας έσκασες.
13: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
16: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
8: Zoo Radio. Top 5.

πρωινά. Zoo Radio 3.

0: μέση τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στη βραδινή μου την παρέα. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 για το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. Τετάρτη 26 Αυγούστου, το ρολόι λέει 10 και 2 ακριβώς και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Είναι τα Ζουνα έτσι και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και θα συνεχίσουμε πάρα πολύ ωραία με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη Μιτσίκο και παίζει δυνατά στον Ζου.

πάμε λίγο πίσω με Lady Gaga, Bad Romance, εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Στη δεύτερη μας ώρα βρισκόμαστε, Έλενα στην παρέα σας. Και παιδιά, είναι η ώρα να μας βρείτε στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 90,8. Και φυσικά, αν είστε στη Χαλκιδική, μπορείτε να μας ακούσετε από τους 99,5. Εδώ θα είμαστε, σε λίγο θα ακούσουμε I Need Nobody, Havana και Dracula. Τώρα K-pop, Demon Hunters και Golden, και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

αγαπημένο Dracula εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στον αέρα μέχρι και τις 12. Δεν ξέρω για εσάς και πότε επιστρέψατε από τις διακοπές, αλλά εγώ που διανύω ότι πρώτη εβδομάδα έτσι επιστροφής, μπορώ να πω ότι δυσκολεύομαι λιγάκι. Ωστόσο, διάβασα ένα άρθρο που έχει μικρές συμβουλές για την πιο ομαλή επιστροφή στην καθημερινότητα μετά το καλοκαίρι. Αρχικά, δεν πρέπει λέει, να προσπαθούμε να προλάβουμε όλα, να τα προλάβουμε και να αγχωνόμαστε. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι η ομαλή επιστροφή στον ύπνο, το σωστό, τον γεμάτο, γιατί σίγουρα δεν κοιμόμασταν καλά. Να βάλουμε λέει μικρούς στόχους σιγά σιγά μεθοδικά, να κρατήσουμε κάτι από το καλοκαίρι, κάποια

Νικόλα και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, βρωμερή σαρανταποδορούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10.30. Μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο φέρνω Rain Dance, Rockabye, Talk to You και πολλές ακόμη αγαπημένες επιτυχίες. Τώρα είναι το Edge of Desire και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

αγαπημένη μας Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και θα σας πάω σε κινηματογραφικά νέα τώρα. Είμαι σίγουρη ότι αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από εσάς έχετε δει σίγουρα την ταινία How to Lose a Guy in 10 Days με την Kate Hudson και τον Matthew McConaughey. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξει σύντομα sequel της ταινίας αυτής μετά από 23 ολόκληρα χρόνια, με τους ίδιους πρωταγωνιστές φυσικά, και πολύ πιθανόν λέει να δούμε την Kate Hudson να είναι και στο ρόλο παραγωγού εκτός από πρωταγωνίστρια. Είναι πολύ αρχή ακόμα για αυτό το project, αλλά εγώ να σας πω ανυπομονώ ήδη, ενώ την είδα την ταινία πολύ πρόσφατα, δεν έχει 2 χρόνια, μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε τώρα καταλαβαίνετε, είμαι ενθουσιασμένη. Συνεχίζουμε με Bad Bunny και Nueva Yol και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Φλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
3: Έλα επιτέλους,
4: μας έσκασες.
2: Άχου και δε με νοιάζει, άχου και δε με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
3: Ελλάδα, νούμερο 3.
1: Around.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. 11 και 3 λέει το ρολόι και είναι Τετάρτη βράδυ, 26 Αυγούστου. Ακόμη μία ώρα ολόκληρη έχουμε, άλλα 60 λεπτά παρέα. Ζουνάιτς και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

χαμό έχει κάνει αυτό το τραγούδι από την ώρα που βγήκε στη Eurovision εκεί πέρα. Έχει κάνει πανικό. Ντάρα και Μπαγκαράγκα εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και να πούμε τώρα τι κάνει ο Harry Styles. Σε μια συνέντευξη είπε ότι μετά τις συναυλίες του, ακριβώς μετά τις συναυλίες του, θα κάνει ένα ντουζ για να βγάλει κάπως έτσι την ενέργεια του κοινού που έχει συγκεντρώσει, γιατί μπορεί να έχει παρασυρθεί από την ενέργεια αυτή και να νιώθει ότι βρίσκεται στην κορυφή, λέει, του κόσμου. Οπότε αυτό κάνει. Και αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να βλέπετε κι εσείς στα social του σταθμού, Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908. I adore you τώρα και παίζεις τον Zoo.

Ariana Grande με μία από τις πολύ ωραίες νέες κυκλοφορίες της Hate That I Made You Love Me. Εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Έχουμε ένα μισάωράκι ακόμα. Και είμαι σίγουρη, παιδιά, ότι όλοι από εμάς, έστω και μία φορά, έχουμε κρατήσει θέση πάρκινγκ έξω από το σπίτι, κάπου που μας βολεύει, για κάποιο γνωστό μας, για μας, είτε με καρέκλα είτε με κόνο, καταλάβατε, με οτιδήποτε. Και έχω να σας πω ότι, αν δεν το ξέρετε φυσικά, γιατί έχει καιρό, πλέον υπάρχει πρόστιμο για όποιον δεσμεύει θέσεις πάρκινγκ και είναι και τσουχτερό, φτάνει έως και 1500 ευρώ αν σας πιάσουν έτσι και δεν υπάρχει κάποια σχετική άδεια. Και ωστόσο, από την άλλη πλευρά, αν κάποιος ψάχνει πάρκινγκ και βρει τη θέση άδεια και έχει στη μέση μια καρέκλα, είναι πραγματικά ακραία εκνευριστικό, οπότε οκ, το καταλαβαίνω. Συνεχίζουμε με Again and Again και παίζει δυνατά στον

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο πως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ, φρομερή σαρανταποδαρούσα. Και εσύ που και καλά τρομάζεις, πονηρή σου πια. Απολαύστε τώρα την ησυχία σας μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω. Επιστρέφω στο στούντιο και παίρνω κατευθείαν το μικρόφωνο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Bill Nackis επιστρέφει μαζί με την Nancy και το Scats. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη και έχω τα καλύτερα έτσι για το τελευταίο μας 20 λεπτό. Opa Light, Die With A Smile, Jamaican Bam Bam έρχονται, μείνετε μαζί μου. Εγώ είμαι η Έλενα και τώρα ακούμε The Second Voice, Let Me Be και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου είναι αυτό. Wild Thoughts εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. 11 και 56 σχεδόν έφτασε 12 και το ζήσαμε λίγο παραπάνω σήμερα. Αύριο φυσικά έρχεται η Πέμπτη. Έφτασε κιόλας η Πέμπτη αυτή. Και για όσους φεύγουν Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνουν ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα η Πέμπτη και που είναι τόσο κοντά με την Παρασκευή. Αύριο λοιπόν ξεκινά η μέρα εδώ στον Zoo στις 7 ακριβώς. Η Νάνση και ο Σκάτς θα ξεκινήσουν τη μέρα μαζί σας και φυσικά ο Μπλινάκης έρχεται από Δευτέρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς. Εδώ με Zoo Nights θα είμαι και θα σας περιμένω. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα και σας αφήνω με Sorry Papi. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Hours. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
1: Πλοκ, πλοκ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα γελάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε?
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίδακα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακά.
6: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
0: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
11: Έλα επιτέλους.
12: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
13: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
14: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
6: Zoo Radio. Top 5.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο.
3: Παντζόπουλο.
4: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μάκη.
5: Ναι, τον πήγε. Κολυμπήθρα και έγινε νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
5: Καλά, ρε, που τα ξενοδοχεία. Τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτός.
4: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo. Please do the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνει μα χάρη στον ομιχητά. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λε και είμαστε αδερφάκια κτλ. Εντάξει, είπαμε δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άθιμο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.